0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 0 11. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική και επεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλύτερη. περιεργία. Καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε και σήμερα εδώ, από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Είμαστε εδώ. Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους.

φροντία τελωνιακών δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε 60 χώρες. Διεθνείς αντιδράσεις. Σε κόκκινο συναγερμό 11 περιοχές της χώρας που αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε πλήρη κινητοποίηση ο Εθνικός Μηχανισμός Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Το πετρέλαιο σκαρφάλωσε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ντόναλντ Τραμπ με κεφάλαια της Τεχεράνης οι ζημιές πλοίων που υφίστανται στον κόλπο. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ε65 αποδεικνύουμε ότι η χώρα αλλάζει. 24 Ιουλίου 1974 η επιστροφή της Ελλάδας στη δημοκρατική νομιμότητα. Πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Το Παρίσι ζήτησε ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση της Ουκρανίας με drones κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Πυρκαγιά σε αποθήκη. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Άνοδος βάσεων για 6 στις 10 σχολές. 2 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035. Μεγάλη συγκέντρωση πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην Κεντρική Μακεδονία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 28χρονο που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 40 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας. Τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Για 13η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα, ενώ χθες το κίνημα των ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στην Τεχεράνη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη που ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου εγείρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογόνων ανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ από το Ιράν προστέθηκε η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού πετρελαίου στον κόσμο. Αφού αυξήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου, κυμαινόταν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, λίγο κάτω αλλά πάντως κοντά στο επίπεδο των 100 δολαρίων. Ψυχολογικό όριο που ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά από τον Μάιο, μολονότι είχε επανέλθει σε προπολεμικά επίπεδα μετά την καταρχήν συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ δηλαδή, που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα μέσα Ιουνίου, αλλά πλέον έχει γίνει κυριολεκτικά κομματάκια. Χθες βράδυ ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones, θέσεις παράκτειας επιτήρησης και ναυτικές δυνατότητες του Ιράν, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η απειλή που εγείρει το Ιράν στους εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ, που κατά αυτόν παραμένει ανοιχτό. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του νότιου Ιράν, καθώς και στο νησί Κέσμ, σε μικρή απόσταση από το στενό του Ορμούζ. Μπροστά στις μεγεθυνόμενες απειλές για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως το εξής: Ιρανικοί πόροι δεσμευμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται για την κάλυψη των ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Από τώρα όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, χωρίς να δώσει καμία λεπτομέρεια για το μηχανισμό που θέλει να χρησιμοποιηθεί. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, πάντως κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί εκτός ελέγχου, βρίσκεται στα όρια του αδιανόητου. Ο Ιρανικός στρατός ορκίστηκε από την άλλη πως θα συνεχίσει τα αντίπεινα όσο παρατείνονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Το Κουβέιτ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε επιθέσεις ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων. Ο στρατός της Ιορδανίας από την πλευρά του κάνει λόγο για 10 πυράβλους και drones που εξαπολύθηκαν εναντίον του βασιλείου σε 24 ώρες, διαβεβαιώνοντας πως αναχαιτίστηκαν 9. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε από την πλευρά του το Ιράν και τους Χούθη με μεγάλης κλίμακας στρατιωτική τιμωρία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το πρωί ότι έγιναν 2 βομβαρδισμοί στην Μπουσέχρ,
όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε λειτουργία, και στην Σαλαμσέχ, στα σύνορα με το Ιράκ, όπου σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11, σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, τον οποίον επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση. Άλλοι βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν σε παραθαλάσσιες πόλεις, ενώ ιρανικό πρακτορείο έκανε λόγο νωρίτερα χθες βράδυ για αμερικανικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε εναντίον της νήσου Κέσμ κοντά στο Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στυλίτευσε χθες βράδυ την παράλογη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, οι ομοβροντίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται και στο εμπορικό πεδίο. Μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, 60 οικονομίες συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο νέων τελωνιακών δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών από σήμερα, μόλις εκπνεύσει η ισχύς προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που έθεσε σε εφαρμογή ο Ντόναλντ Τραμπ το Φεβρουάριο. Από τις 12:01 πρώτο λεπτό ώρα Ουάσιγκτον, δηλαδή εδώ και περίπου 53 λεπτά ώρα Ελλάδος, κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβαρύνονται με τελωνιακούς δασμούς κειμενόμενους από το 10 έως το 12,5%. Παίρνουν τη σκητάλη από τους τελωνιακούς δασμούς 10% που ανακοινώθηκαν το Φεβρουάριο, η ισχύς των οποίων εκπνέει ακριβώς την ίδια ώρα. Εκείνοι οι προσωρινοί τελωνιακοί δασμοί διάρκειας 150 ημερών αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, που ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς που επέβαλε αφότου επέστρεψε στο Λευκό Οίκο.

Ο Αυστραλός Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητοι. Αυτοί οι τελωνιακοί δασμοί, είπε, είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας από την πλευρά της τόνισε ότι λυπάται για τους τελωνιακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου. Το αρχιπέλαγο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κάπου 60 εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε λίγες ώρες με νέο δασμό από 10 έως 12,5%. Και ο Νεοζηλανδός Πρωθυπουργός όμως, Κρίστοφερ Λούξον, επέκρινε σήμερα τους εξαιρετικά απογοητευτικούς νέους τελωνιακούς δασμούς, την επιβολή των οποίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, συνεχίζει την επιθετική πολιτική προς όλες τις κατευθύνσεις και έχει πραγματικά ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση μέσα στις επόμενες μόλις λίγες ώρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα, φίλες και φίλοι, μέχρι και αύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις σποράδες, στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ιμαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και την Νότια Εύβοια. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την αντίστοιχη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης 11 περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Δώστε λοιπόν την απόλυτη σας προσοχή τόσο στην ισχυωτική όσο και στην υπηρετική μαγνησία.

Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμιαία εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στις 4 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή στην περιοχή μας, στη Μαγνησία, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, στις Σποράδες και στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά τις απογευματινές μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 20 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Για αύριο Σάββατο, φίλες και φίλοι, η κακοκαιρία θα επιμείνει στις σποράδες κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες. Από εκεί και πέρα ο καιρός θα ανοίξει. Και την Κυριακή θα ξημερώσει έθριος. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλο αυτό να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερες ώρες. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ένα μεγάλο μέρος της εστίασης, πανάθεμά με, περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο για να δουλέψει. Ας μην γίνει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους ζημιά.

κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου από την πλευρά του καλεί τους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή πρόσβεσή τους προκειμένου να αποφευθούν ζημιές ή παρασύρσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Παράλληλα απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους λουόμενους να αποφύγουν τη λύση θαλάσσιου λουτρού όσο διαρκεί η κακοκαιρία, καθώς οι συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Επιπλέον, αυταθλητικοί και αλλιευτικοί σύλλογοι καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να αναστείλουν κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ισχύως του έκτακτου δελτίου, ενώ σε κατάσταση ετοιμότητας στήφενται οι ενώσεις ρημουλκών και οι εθελοντικές οργανώσεις για την παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί. Αντίστοιχη ενημέρωση ζητείται να γίνει και από τους ναυτικούς πράκτορες προς τους πλοιάρχους των πλοίων που πρακτορεύουν. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση ή δραστηριότητα στη θάλασσα κατά τη διάρκεια

Δώστε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Διότι σύμφωνα με τις προβλέψεις...

Δεν είναι μόνο τα μπουρίνια, δεν είναι μόνο το χαλάζι, είναι και η κεραυνή. Και τούτο χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ.

Και επειδή ενός κακού, όπως λέει αυτός ο φημόσοφος λαός, μύρια έπονται, καύσωνας, τουρισμός και πόλεμος στη Μέση Ανατολή φτιάχνουν ένα δύσκολο γρίφο για την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς η κατανάλωση και οι ανάγκες της αυξάνονται, ενώ την ίδια ώρα οι αδυναμίες του συστήματος να αποθηκεύσει την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ανεβάζουν στα ύψη τις τιμές. Στη χονδρική αγορά ενέργειας της Ευρώπης οι τιμές εμφανίζουν διαρκή άνοδο που αποδίδεται κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη εποχιακή ζήτηση, συνάρτηση και της μειωμένης παραγωγής των αιολικών πάρκων. Στη χώρα μας η άνοδος κατά σχεδόν 22%, ακούστε, 22% της χονδρικής τιμής ρεύματος τον Ιούλιο προμηνύει αυξήσεις στα τιμολόγια του Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή εκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας, από την 1η έως και τις 20 Ιουλίου, διαμορφώθηκε στα 113,29 ευρώ, με άνοδο 21,91% σε σύγκριση με τα στοιχεία τιμών του Ιουνίου. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το παρόν τηρεί στάση αναμονής, χωρίς να προκρίνει μέτρα για νέες οριζόντιες επιδοτήσεις, την ίδια ώρα αναδεικνύονται δομικές αδυναμίες, όπως η έλλειψη επαρκούς αποθήκευσης ενέργειας, που καθιστούν το σύστημα ευάλωτο στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων. Πού οφείλεται λοιπόν η αύξηση στις τιμές ενέργειας για την Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο προκύπτει από έναν συνδυασμό καταστάσεων, όπως είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις από τη μία πλευρά, οι κλιματικές συνθήκες από την άλλη και βεβαίως οι δομικές αδυναμίες της εγχώριας αγοράς.

Και πάμε να το δούμε, φίλες και φίλοι, αναλυτικά, για να το καταλάβετε, να σας το κάνουμε τα λιράκια. Για να μην σας λέει καθένας ό,τι γουστάρει. Τέσσερις βασικοί λόγοι. Τέσσερις μεγάλοι παράγοντες. Πρώτον είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αγορά του φυσικού αερίου. Έχουμε λοιπόν την άνοδο των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Ναι, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν άμεσα τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, ωθώντας τον ευρωπαϊκό δείκτη φυσικού αερίου σε υψηλότερα επίπεδα. Έλατε όμως που υπάρχει χρονική υστέρηση στην Ελλάδα. Στο ελληνικό μοντέλο αγοράς, το κόστος αγοράς φυσικού αερίου τι κάνει, ενσωματώνεται στα κόστη παραγωγής με χρονική υστέρηση περίπου ενός μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι τρέχουσες υψηλές διεθνείς τιμές χτυπούν καθυστερημένα τα τιμολόγια ρεύματος. Για παράδειγμα, τις αυξήσεις του Ιουλίου στην Ελλάδα θα τις δούμε τον Αύγουστο. Από την άλλη πλευρά έχουμε υστέρηση στην αποθήκευση αερίου στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποφεύγουν να γεμίσουν τις αποθήκες φυσικού αερίου επειδή οι τρέχουσες τιμές είναι ακριβότερες από τα προθεσμιακά συμβόλαια του χειμώνα, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη πιο εκτεθειμένη σε απότομες μεταβολές προσφοράς. Και τέλος είναι το κόστος των ρήπων. Η υψηλή τιμή δηλαδή των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έρχεται να προσθέσει σημαντική επιβάρυνση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται κυρίως από θερμικές μονάδες, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και λιγνίτη. Δεύτερος μεγάλος παράγοντας, φίλες και φίλοι, είναι η κλιματική αλλαγή, τα καιρικά φαινόμενα και βεβαίως η ζήτηση. Οι παρατεταμένοι καύσονες και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγούν στη συνεχή χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων. Τις ημέρες με ακραία ζέστη, το κλιματιστικό μπορεί να απορροφήσει ακόμα και το 60% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας ενός διαμερίσματος, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση της συνολικής ζήτησης και φυσικά διπλασιασμό του αντίστοιχου λογαριασμού. Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν τη φυσική παραγωγή ενέργειας, αφού οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες τι κάνουν, μειώνουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ η συχνή άπνοια κατά τους καύσονες περιορίζει δραματικά την παραγωγή των αιολικών πάρκων. Από την άλλη, η υπερθέρμανση των υδάτων, όπως στον ποταμό Δούναβη, καθιστά αδύνατη την επαρκή ψήξη πυρηνικών σταθμών, γεγονός που αναγκάζει μεγάλες μονάδες σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Γαλλία να μειώσουν την παραγωγή τους, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο και τη συνολική διαθέσιμη ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τρίτος μεγάλος παράγοντας είναι οι διασυνδεδεμένες αγορές και οι εξαγωγές. Είναι, βλέπετε, το φαινόμενο των συγκοινωνούντων δοχείων. Η αγορά ενέργειας, φίλες και φίλοι, είναι διασυνδεδεμένη. Όταν οι γειτονικές χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν ελλείψεις, αναγκάζονται να κάνουν τι? Να απορροφήσουν ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα. Αυτές οι αυξημένες εξαγωγές τώρα αλλάζουν τις διασυνοριακές ροές, μεταφέροντας το υψηλότερο ευρωπαϊκό κόστος και στο ελληνικό σύστημα, στερώντας από την ελληνική αγορά τη δυνατότητα να κάνει τι? Να διατηρήσει χαμηλότερες τιμές. Και τέλος, φίλες και φίλοι, είναι οι δομικές αδυναμίες του ελληνικού συστήματος. Μία από τις μεγαλύτερες πληγές μας
είναι η απουσία μπαταριών μεγάλης κλίμακας και μονάδων αντλησιοταμίευσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η περίσχεια της φθηνής ηλιακής ενέργειας το μεσημέρι πρακτικά χάνεται αντί να αποθηκεύεται, αφήνοντας το σύστημα τη νύχτα στο έλεος του ακριβού φυσικού αερίου. Τα δίκτυα μεταφοράς αδυνατούν συχνά να απορροφήσουν την παραγωγή

πυρκαγιάδες αερίου. Σε χώρες που οι ΑΠΕ δεν αποδίδουν, όπως τη νύχτα, η έλλειψη ανταγωνισμού επιτρέπει στους ελάχιστους μεγάλους παίκτες θερμικών μονάδων να καθορίζουν την τιμή σε υψηλότερα πραγματικά επίπεδα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Η έλλειψη υποδομών, αποθήκευσης ενέργειας, όπως είναι οι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας, και η αντλησιοταμίευση οδηγεί στην κατακόρυφη αύξηση των τιμών του ρεύματος κατά τις νυχτερινές ώρες. Αλλά αυτά τώρα, φίλες και φίλοι, για αυτούς τους τύπους που μας κυβερνάνε είναι γράμματα ψηλά. Τούτοι δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος ούτε στο σπίτι τους. Τους τα πληρώνουμε όλα εμείς. Ζούνε σε βάρος μας. Τι λέμε, ψέματα? Ζούνε κυριολεκτικά σε βάρος μας.

σιγά μην καθίσουν να ασχοληθούν με το πώς η Ελλάδα θα αποθηκεύσει ενέργεια. Για να μην πληρώσει ο λαουτζίκος πανάκριβο το ρεύμα. Δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν ζωάρες. Όπως ακριβώς σας το λέω. Και τίποτε άλλο δεν μετράει. Αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε. Για τον οποίο πασχίζουν για να κρατηθούν με νύχια και με δόντια στην εξουσία. Στις καρέκλες της εξουσίας.

Και όσο και αν σε ορισμένους η αλήθεια πονάει, είναι αυτή και από αυτή τη συχνότητα θα σας την καταθέτουμε καθημερινά. Θέτε δε θέτε.

Και πάμε τώρα σε αυτήν την απίθανη ιστορία που στήχησε τη ζωή σε μία διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι ενός ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει 3 πλήρωτα ενοίκια που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τις όφυλαν οι ένοικοι. Η διασώστρια βρισκόταν αποσπασμένη στη Σύρο για τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας το τοπικό ΕΚΑΒ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επισκέφθηκε το διαμέρισμα φορώντας ακόμα τη στολή της υπηρεσίας της, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι η επίσκεψη αυτή θα κατέληγε σε τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα οφειλόμενα ενοίκια, επικράτησε ένταση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Η λογομαχία κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ο άνδρας του ζευγαριού φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι και να τη χτύπησε στην πλάτη, τραυματίζοντάς τη σοβαρά. Παρόλα αυτά, οι αρχικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι το θύμα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας χειρουργικά γάντια και μαχαίρι, μετέβη στις 5 στο σπίτι του ζευγαριού με απειλητικές διαθέσεις και χτύπησε το κουδούνι. Εκεί ακολούθησε η λογομαχία με την ένικο και εν συνεχεία ο άνδρας της τη μαχαίρωσε στην πλάτη, οπότε και η διασώστρια κατέρευσε στην αυλή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, με αποτέλεσμα υπόθεση να μετατραπεί πλέον σε ανθρωποκτονία. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού που βρισκόταν στο διαμέρισμα, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων και στον ακριβή ρόλο του καθενός στην αιματηρή υπόθεση. Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ευρήματα από το χώρο του εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φωνική επίθεση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι καταστράφηκαν 3-4 ζωές. Και όλα αυτά για το χρήμα. Ένας θάνατος, 2 άνθρωποι θα καταλήξουν στη φυλακή, 1 σύζυγος θα μείνει μόνος. Και όλα αυτά για το χρήμα. Για 2-3 ενοίκια. Αυτά είναι τα δυστυχήματα της ζωής. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εμείς αρμενίζουμε θεόστραβα.

Σήμερα λοιπόν το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο γυροκομείο Αθηνών. Η επιλογή του χώρου συνδέεται άμεσα με την προσωπική επιθυμία της ερμηνεύτριας, καθώς το γυροκομείο Αθηνών υπήρξε το σπίτι της κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Ένας χώρος στον οποίο βρήκε φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπινη ζεστασιά. Επιθυμούσε ο αποχαιρετισμός της να γίνει εκεί, μακριά από επισημότητες, ανάμεσα στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της και τη φρόντισαν. Μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια ζήτησε από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να μην καταθέσουν στεφάνια. Αντί για αυτά, παρακαλούν να γίνουν δωρεές προς το γυροκομείο Αθηνών ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που προσέφερε στη μεγάλη ερμηνεύτρια κατά την τελευταία περίοδο της ζωής της.

Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, με τον 28χρονο Αιγύπτιο που συνελήφθη για την υπόθεση να έχει ομολογήσει την πράξη του και να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο υπεράσπισης. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς του, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ μαζί με το θύμα, προτού ξεσπάσει έντονη διαφωνία μεταξύ τους. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο σε κεφάλι, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης τον έριξε πάνω σε έπιπλα του γραφείου. Τα χτυπήματα προκάλεσαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ο φορητός υπολογιστής του θύματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος αφαίρεσε τη συγκεκριμένη συσκευή από το γραφείο και στη συνέχεια την πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας πριν μεταβεί στο νοσοκομείο. Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστήριξε ότι δεν πήρε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του 73χρονου. Το στοιχείο αυτό, όπως και η διαδρομή του φορητού υπολογιστή μετά το έγκλημα, εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η στάση του, ωστόσο, άλλαξε όταν οι αστυνομικοί του παρουσίασαν επιβαρυντικά στοιχεία που, σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, τον συνέδεαν με τη σκηνή του εγκλήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα ευρήματα. Υπό το βάρος των στοιχείων, ο κατηγορούμενος φέρεται τελικά να ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, κατά την οποία αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του για τα γεγονότα που προηγήθηκαν, τα κίνητρα της επίθεσης και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η δολοφονία.

Βέβαια μπορεί η ελληνική αστυνομία στην περίπτωση του 28χρονου αμέσως μετά τη δολοφονία του μεγαλοδικηγόρου να κινήθηκε αστραπιαία, ωστόσο παραμένει εκτεθειμένη καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για προηγούμενη ιστορία που αφορούσε μάλιστα σε ανήλικη.

Έπρεπε λοιπόν να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Να δολοφονηθεί ένα σημαίνον πρόσωπο της αθηναϊκής ελίτ για να κινητοποιηθεί επιτέλους η αστυνομία και να συλλάβει έναν άνθρωπο σε βάρος του οποίου υπήρχε ήδη ένταλμα σύλληψης για επίθεση σε ανήλικη. Και αυτές είναι αλήθειες. Οι οποίες δεν αμφισβητούνται για κανέναν λόγο και φυσικά από κανέναν, διότι είπαμε, η ελληνική αστυνομία, όσο και αν αυτό δεν αρέσει όταν λέγεται δημόσια, είναι απαξιωμένη από την ίδια την πολιτική της ηγεσία. Όσο και αν ο εθνικός σερίφης, ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης, προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο, είναι αυτός ο οποίος έχει απαξιώσει την ελληνική αστυνομία απ' άκρο εις άκρον. Υποστελεχωμένη μετά από έναν Καλλικράτη ο οποίος επιβλήθηκε τα προηγούμενα χρόνια με ένα μεγάλο μέρος των αστυνομικών δυνάμεων να συνεχίζουν να αποτελούν δυστυχώς μαριονέτες στα χέρια πολιτικών και επιχειρηματιών, καθώς έχουν αναλάβει την εξ ολοκλήρου φύλαξή τους. Την ίδια στιγμή που τα αστυνομικά τμήματα παραμένουν υποστελεχωμένα. Και όλα αυτά επί των ημερών του εθνικού σερίφη Μιχαλάκη Χρυσοχοίδη.

Εύχομαι σε όλες, σε όλους να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαρείτε την περιοχή μας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το πρωί. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Και όλα θα πάνε καλά. Ελάτε πιο κοντά με τους ανθρώπους σας. Και μην είστε τσιγκούνιδες στα συναισθήματά σας. Δείξτε τους την αγάπη σας. Η ζωή είναι σπαρμένη από στιγμές. Μην τις χάνετε για κανέναν λόγο και για καμιά αιτία. Και επειδή χθες βγήκαν οι βάσεις των πανεπιστημίων, καλή σταδιοδρομία στους επιτυχώντες. Καλή δύναμη. Και αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση σε όσους δεν πέτυχαν. Fading into desert night. Απέναντι σε κάθε επιλογή που θα κάνουν στη ζωή τους για τη συνέχεια. Και να θυμάστε, μία διαγωνιστική διαδικασία δεν καθορίζει τίποτα. Και το λέω κυρίως για τους γονείς που ακούνε. Κούντρα, shut up! Καμία διαγωνιστική διαδικασία δεν καθορίζει τις ζωές μας. Αρκεί να έχουμε την απόλυτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται τριγύρω μας. Αν λοιπόν έχετε επιλέξει τη σκληρή στάση, αναθεωρήστε. Η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή εκεί έξω και δεν τη φτιάχνει κανένα πανεπιστημιακό χαρτί, παρά μόνο ο ζήλος για εργασία, για ευημερία και η αγάπη στο συνάνθρωπο. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Καλό τριήμερο. Weekend. Παρασκευή, ε.
1: Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όσο θέλουμε. Παρασκευή 24 Ιουλίου.

24 Ιουλίου είναι η 205η μέρα του χρόνου. Έχουμε άλλες 160. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα!

0: τα ναυτιλιακά μας όργανα. Και εξάλλου στη γέφυρα είναι ο καπετάν Κυριάκος.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στο pick-up. Άρα προστεί οι ανησυχίες. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Εκπέμπουμε και στα Ερτζιανά στους 96,1 και διαδικτυακά και δορυφορικά. Μάρισα, Τιρ Μαρσάντ, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Το ραδιοφωνάκι πάει παντού. Όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο και αν είστε συντονισμένοι, σας εύχομαι τα καλύτερα. Από καρδιάς τα καλύτερα. Πρώτα υγεία, τα άλλα, όλα τα άλλα δεν είναι απολύτως τίποτε. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Καλημέρα στο Αχιλοπούλιο του Βόλου. Αλλά και σε όλες τις κλινικές. Καλημέρα Γιώργο Μπακαλέξη.

0: Ότι αντιμετωπίζετε σοβαρότατο, αξεπέραστο πρόβλημα, κάνετε λάθος. Εξτανώ. Τίποτα δεν είναι αξεπέραστο. Εξτανώ. Όταν το βάζουμε βαθιά μες στο μυαλό και είμαστε αποφασισμένοι με ανεβασμένη ψυχολογία να το αντιμετωπίσουμε, η νίκη είναι δική μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω. Πάρτε καφεδάκια λοιπόν, πλησιάστε.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Μην ξεχάσετε, σήμερα είναι Παρασκευή. Κατεβαίνοντας στο κέντρο της πόλης, περάστε οπωσδήποτε από την αρχή της Λαμπράκη. Πού πάμε τρίμερο χωρίς καφέ? Φρέσκο, φρεσκοκαβουρδισμένο, μυρωδάτο, ελληνικό, βολιώτικο, βολιώτικο, αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Παιδιά, μην ξεχάσετε να πάρετε καφέ. Μην τρέχουμε τελευταία στιγμή αν είναι δυνατόν.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Εάν κινείστε επί της οδού Λαρίσης, Λαρίσης 174, μια στάση, να πάρετε καφεδάρες και αδέλμα, να πάρετε σαντουιτσάρες, τα καλύτερα σάντουιτς της Ελλάδας, τα φτιάχνουμε εδώ στο καφενείο μας, του Δημητράκη του Μανώλη. Καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη. Δημήτριος Μανώλης του Ιωάννου. Ή Ιωάννης Μανώλης και του Ιού αυτού. Δημητράκη, καλημέρα, τι λέμε ρε πρωί.
1: Καλημέρα, τι λες, ξέρω εγώ τι λες τώρα.
0: Για λέγε.
1: Καλά είσαι.
0: Έχει πέσει ο Ιδράγκος, έτσι, μια χαρά είμαστε.
1: Εκπληκτικά είμαστε. Ιδανικά.
0: Ωραία πράγματα. Πόσο έχουμε αυτή την ώρα, 24 βαθμοί.
1: 24, άντε να φτάσει μέχρι 27-28, παραπάνω δεν φτάσει σήμερα.
0: Προχθές είχαμε 28-29, τώρα τέτοια ώρα.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: Έπεσαν 5 βαθμοί. Για πες.
1: Για πού είσαι.
0: Τι προτείνεις για φαγητό ρε.
1: Ας τι προτείνω εγώ, για πού είσαι εσύ.
0: Κοτόπουλο ρε Παρασυριάτικα.
1: Κοτόπουλο.
0: Είμα τον Παναγία.
1: Σε ναι. Κόβω για να εκδράμεις τώρα το που σου κού, ε.
0: Πώς.
1: Σε κόβω για να εκδράμεις που σου κού.
0: Βουλωμένο γράμμα. Βουλωμένο γράμμα.
1: Σε βλέπω έτσι να πιάνεις τον Ε65 για πρώτη φορά. Να πηγαίνεις κανένα Φλόρινα, καμιά Καστοριά.
0: Για πες.
1: Ε.
0: Για πες.
1: Κάπου εκεί σε κόβω. Είμαι μέσα.
0: Αυτό γιατί το λες.
1: Είμαι μέσα.
0: Προσπαθείς να δίνεις ιδιαίτερη σημασία στην περιέργειά μου πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις βάσει το μυαλό σου τώρα για να σχολιάσεις, να κάνεις αυτό το σχόλιο, εδώ και ώρα το σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Σου λέει αυτός είναι περίεργος, σήμερα γίνεται η πρώτη μέρα κυκλοφορίας των Ε65, μάλλον πως θα πάνε να πάει αυτός.
1: Εννοείται.
0: Άρε μπαγάσα. Βουλωμένο γράμμα, Μαριμέρη, βουλωμένο γράμμα.
1: Καλημέρα.
0: Εσύ, έβλεπα χθες ένα δοκιμαστικό βίντεο.
1: Ναι.
0: Σε ένα βίντεο, σε μια δοκιμαστική διαδρομή, σε κάποια σημεία Ε65, από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία, έχει λακκούβες.
1: Άντε.
0: Έχεις καμπανεβάσματα, τα αυτοκίνητα που εκείνη και ερχόνταν.
1: Θα το διαπιστώσεις και θα μας πεις τη Δευτέρα.
0: Πιο πολύ γι' αυτό θα πάω σήμερα εκεί πέρα πάλι. Αν είναι δυνατόν. Άντε γεια.
1: Άντε γεια.

Βέβαια παλιό τραγούδι, αλλά έχουμε επιλέξει όχι την Κατερίνα την Κούκα, αλλά την Τζορτζίνα.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 15 λεπτά. Πόσο κοστίζει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι χάνει μια Ελληνίδα σε ετήσιο εισόδημα σε σχέση με έναν άντρα? Οι γυναίκες που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν 358 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, ποσό που ανέρχεται σε σχεδόν 3.900 ευρώ ανά άτομο. Οι δύο κόσμοι στην αγορά εργασίες. Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες. Συνεχίζεται το θρίλερ με την δολοφονία της 42χρονης στη Σύρο. Συντάξεις πείνας για 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Προεκλογικά σενάρια για μισή 13η σύνταξη, ενώ η φτωχοποίηση βαθαίνει. Τα στοιχεία επιμένουν ότι υπήρξε σκάνδαλο Νοβάρτης πίσω από το αφήγημα περί σχεδορίες. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 7 μέτρα για μείωση των πνιγμών που αυξάνονται με την κλιματική αλλαγή. Καύσωνα στα συστήματα υγείας της Ευρώπης στα όρια τους. 74 συνεκροί στη Γαλλία από πνιγμό. Πασόκ, θεσμικός πόλεμος από τον Ανδρουλάκη για την συνταγματική αναθεώρηση.

0: η Ελλάδα αποχαιρετά την σπουδαία Μέρι Λίντα. Κακοκαιρία σχεδόν σε όλη τη χώρα, μπουρίνια, κεραυνή, ακόμη και γαλάζι. Συναγερμός για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ποιες περιοχές μπαίνουν σε κατάσταση Red Code. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα κύριε Αματίνα, καλό τριήμερο. Μηχανογραφική. Καλημέρα κύριε Παπαϊκονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Παπά, καλημέρα παπά μου. Παπά μου, εσύ για να διώχνεις τα δαιμόνια και τα τελώνια, έχεις το λιβάνι, έχεις προσευχές σου, έχεις τα πάντα όλα. Εμείς οι αμαρτωλοί σηκώνουμε τείχη, αμυντικά τείχη, και το μοναδικό μας όπλο αυτή την εποχή, παπά μου, είναι η ρία. Η ρία.

0: Θυμάσαι παπά μου, χθες εμφανίστηκε στη Μύκονο, πάω σε ένα σκάφο Συρία με μαγιό.
1: Γιατί ματιά σου που αλλιώτικα με βλέπει.
0: Στη Μύκονο έγινε σεισμός στη Σαντορίνη εκείνη την

Αυτά λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, το στίγμα της επικαιρότητας. Εδώ στη Μαγνησία, το κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα της περιοχής μας. Σήμερα Παρασκευή 24 του Ιούλη. Είναι αυτό που λένε ο Red Coat, δηλαδή ο κόκκινος συναγερμός. Έχει σημάνει στην περιοχή κόκκινος συναγερμός. Λες και θα γίνει συντέλεια του κόσμου. Μας λένε ότι η πολιτική προστασία και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση μεγίστης ετοιμότητας λόγω της ραχδαίας επιδείνωσης του καιρού με επικίνδυνα φαινόμενα. Όπως τότε που έσπασε ο Κραυσίδωνας. Πραγματοποιήθηκε μάλιστα επίγουσα σύσκεψη για τον συντονισμό των ενεργειών απέναντι στην κακοκαιρία. Επικεφαλής της σύσκεψης ήταν η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, βγάλετε εσείς συμπέρασμα από όλους αυτούς που βλέπατε στα παράθυρα, στο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην παραλία Τζανεριά. Τζανεριέ, όπου μια 54χρονη γυναίκα τραυματίστηκε μετά από χτύπημα από σκάφος. Αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας.

οι πρώτοι των πρώτων που πέρασαν στα πανεπιστήμια, οι πρώτοι των πρώτων είναι από τη Μαγνησία, οι μαθητές δηλαδή που κατακτούν τις κορυφές των πανεπιστημίων είναι από τη Μαγνησία. Τεράστιες επιτυχίες για τους αριστούχους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μπράβο παιδιά! Μπράβο παιδες της Μαγνησίας! Και η Μαγνησία δείχνει και πάλι τα δόντια της. Εκεί που μετράει. Πού μετράει η Μαγνησία? Στο μυαλό. Η Μαγνησία μετράει στο πείσμα. Η Μαγνησία μετράει στην αριστεία. Την ώρα που η επικαιρότητα γεμίζει με κόκκινους συναγερμούς, red coat και κακοκαιρίες και γουραφέξαλα, αυτοί οι μαθητές, που είναι αρκετοί, γίνονται ο πιο φωτεινός φάρος της Μαγνησίας, αποδεικνύοντας ότι οι πραγματικές κορυφές κατακτώνται με αθόρυβη, με σκληρή δουλειά. Δηλαδή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε μια εποχή που η δημόσια συζήτηση αναλώνεται στην παρακμή, αναλώνεται στην εύκολη κριτική, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι έφηβοι δίνουν μια δυνατή, μια ηχηρή απάντηση. Η πρωτιά τους αυτή δεν είναι σύμπτωση. Δεν είναι καθόλου σύμπτωση. Η πρωτιά αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης περιοχής μαθητών, οικογενειών, εκπαιδευτικών. Μια περιοχή που αρνείται να συμβιβαστεί με την μετριότητα. Η Μαγνησία έχει περάσει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές. Το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να συγκεντρωθούν, να μελετήσουν, να διαβάσουν και να σαρώσουν τις πρώτες θέσεις των πανεπιστημίων, δίνει στην επιτυχία αυτών των παιδιών διπλή αξία. Είναι οι δικοί μας μαγνησιώτες, μαγνησιωτάκια, πρώτοι των πρώτων, και το μέλλον τους ανήκει. Αυτά τα μυαλά είναι το πιο ακριβό κεφάλαιο της χώρας. Τα ακούτε ρε βουλευτάκια? Το στίχημα πλέον περνάει στην πολιτεία και την κοινωνία. Πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε αυτοί οι αυριανοί επιστήμονες που σήμερα ξεκινούν από το Βόλιο και από ολόκληρη τη Μαγνησία, για να κατακτήσουν τα αμφιθέατρα, να μην χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό για να μεγαλουργήσουν, αλλά να παραμείνουν στον τόπο. Αλλά για να παραμείνουν στον τόπο πρέπει εσείς να σταματήσετε τις δικές σας λαμογές. Αξίζουν λοιπόν πολλά μπράβο σε αυτά τα παιδιά, στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς, μας κάνουν υπερήφανους και μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα της δημιουργίας είναι ακόμη ζωντανή. Είναι ακόμη ζωντανή.

0: Βέβαια, προχθές βγήκατε αρκετοί και μου λέγατε για... που σας έλεγα για την συντήρηση, για την επισκευή ενός καρμπιρατέρ. Όμως ο φίλος ο κρατής, ο Ανοξίδωτος, μου έστειλε όνομα τεχνικού, τηλέφωνο, διεύθυνση, τα πάντα όλα. Ανοξίδωτε, τον γνώρισα τον τεχνικό αυτόν. Παναγία μου. Ευτυχώς που υπάρχουν ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν. Ευτυχώς που υπάρχουν ελάχιστοι, αλλά είναι επαγγελματίες. Ανοξίδωτε. Επαγγελματίες, σοβαροί άνθρωποι. Ένα τέτοιο σοβαρό γνώρισα προχθές, με δική σου υπόδειξη. Γιάννης Προγκίδης. Παναγία μου. Από μακριά εξέμπεμπε αυτό που λέμε η σοβαρότης. Η εμπιστοσύνη. Από μακριά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει το αντικείμενό του. Και είναι μηχανικός, δεν είναι γυαλατζή. Έχω πάθει πλάκα, θα σου πω αύριο μεθαύριο και το αποτέλεσμα, Δημήτρη. Ασημακόπουλε. Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς? Ξεκινήσαμε όμορφα. Παύλο Κοντογιαννίδη, ο Μπακαλέξης, για να μην απαντάει, ξέρεις γιατί? Έχω βρει την απάντηση. Θέλει να τον φωνάζουμε στερεοφωνικά. Παυλάρα, ο Μπακαλέξης, θέλει να τον φωνάζουμε και οι δυο μαζί.
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί. Μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Η C-Jet είναι συντροφιά μας αυτήν την ώρα. Όλα τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότητα από την C-Jet. Το συμβατικό, το μεγάλο της εταιρείας και πάρα πολύ γρήγορο, το Superstar 2 απέπλεψε ακριβώς την ώρα το ποτοβόλιο. Αυτή τη στιγμή παραλάσσει την Αγία Κυριακή, το Τρίκερι. Εξέρχεται του Παγκαστικού για Σκιάθο Σκόπελο Αλόνισο με επιστροφή στο Βόλο νωρίς το απόγευμα. Το ταχύπλο της εταιρείας, το Eagle Jet Tattoo, με 26,2 κόμβους έρχεται από τα νησιά και σε λίγα λεπτά μπαίνει στον Παγκαστικό. Το άλλο μεγάλο ταχύπλο, το Spitna Runner Jet 2, βρίσκεται στο λιμάνι του Μαντουδίου και ετοιμάζεται να κάνει τα δρομολόγια του προς τις Σποράδες σε χρόνο DT. Και η ναυαρχίδα Speed Runner Jet κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα 33,2 κόμβων από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο Σκόπελο Αλόνισο. Γεμάτο κόσμο, Speed Runner Jet, 33,2 κόμβι και βρίσκεται ανοιχτά από το χορευτό. Πολύ πάνω από το κάστρο. Με κατεύθυνση στο Μπουγάζι, Σκιάθος Σκοπέλιου, για να μπούμε στο λιμάνι του νησιού μας. Επίσης να σας πω ότι όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κουρασιέρες, του Κώστα Δημητρίου, του Ταρζάν, γεμάτα κόσμο, απέπλευσαν από το Αχίλιο για τη Σκιάθο. Έχουμε 25 βαθμούς αυτήν την ώρα στο Βόλιο, 26 βαθμούς στη Σκιάθο, 25 στη Σκόπελο, 25 στην Αλόνισο.

Άτζελα, πες μας τι σου κάνει. Άτζελα, πες τα χαρτί για καλαμάρι. Βγάλ τον στο μεϊντάνι. Το ξέρω, Άτζελα μου, το ξέρω. Πες τα όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Πάντως, ό,τι και να μας λένε, αυτή η φοβερή δολοφονία, αυτή η άγρια δολοφονία του δικηγόρου 73 ετών είναι όλη η εικόνα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Μια κοινωνία που νοσεί βαθύτατα, ό,τι και να μας λέτε, ό,τι περιτύλιμα και αν βάζετε και κανένας να μην μιλάει. Το έχετε βουλωμένο όλα τα κανάλια κάτω στην Αθήνα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Να μην ακούσει ο ένας, να μην ακούσει ο άλλος, να μην ακούσουν τα δίδυμα κορίτσια του. Τα δίδυμα κορίτσια δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα. Ο αδερφός του δεν είχε αντιληφθεί τίποτε. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς, έντενο παρασκήνιο και κανένας δεν μιλάει. Δικηγόρος 73 ετών και ο Αιγύπτιος 28χρονος, 28 ετών. Δεν ήταν και τελείως άγνωστοι. Είχαν γνωριστεί πρόσφατα μέσω κοινών γνωστών. Σίγουρα, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, στον κόσμο της ποινικής δικηγορίας οι επαφές με άτομα του περιθωρίου, με άτομα της νύχτας, είναι συχνές και μπορεί να συμβεί το οποίο το οτιδήποτε. Οι επαφές είναι συχνές με το πρόσχημα της παροχής νομικών συμβουλών ή μελλοντικής εκπροσώπησης. Πολλές φορές υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις. Είτε ποινικός με άντρα δικηγόρο, είτε ποινικός με γυναίκα δικηγόρο, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Όμως το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ο δικηγόρος και ο Αιγύπτιος βγήκαν μαζί για ποτό στο κέντρο της Αθήνας. Δεν βγαίνεις εύκολα για ποτό με κάποιον και μάλιστα σε σημασμένο. Δεν βγαίνεις εύκολα για ποτό. Και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη, με τους ισχυρισμούς του Αιγυπτίου, ο Έλληνας δικηγόρος προσφέρθηκε να το μεταφέρει με το αυτοκίνητό του, αλλά τελικά κατέληξαν στο δικηγορικό γραφείο Παύλα Σπίτι. Ο αλλοδαπός ήταν συσημασμένος. Είχε απασχολήσει για παράνομη είσοδο. Αλλά και ο δικηγόρος είχε απασχολήσει παλιότερα, το 2009 αν θυμάμαι καλά, για παρενόχληση ενός ανήλικου αλλοδαπού. Να τα λέμε όλα! Τι τα αποκρύπτεται! Είχε απασχολήσει, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πήγε ο μικρός και απέσυρε την μήνυση. Θα τα λέμε όλα. Εδώ μιλάμε για άγριο έγκλημα. Τι αποκρύπτεται? Και ο αλλοδαπός το 24 έχει κατηγορηθεί για σοβαρό αδίκημα ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Και μάλιστα εκκρεμούσε σε βάρος του και ένταλμα σύλληψης από το 2026. Πώς εσύ δικηγόρος, ενώ ξέρεις ότι αυτός έχει ένταλμα σύλληψης από το 26, πας και πήγεις ποτό μαζί του στο κέντρο της Αθήνας και μετά του πηγαίνεις και στο γραφείο σου? Αυτό γεννά ερωτήματα, όλα αυτά γεννούν ερωτήματα για το αν ο ποινικολόγος γνώριζε τη νομική του εμπλοκή ή αν η συνάντηση έκρυβε προσπάθεια κάλυψης ή οτιδήποτε άλλο. Ο δράστης ομολόγησε ότι μέσα στο γραφείο ξέσπασε άγριος καυγάς. Ισχυρίστηκε ότι ο δικηγόρος του έκανε κάποιες ανάρμοστες προτάσεις. Γεγονός που οδήγησε στον ανηλεή ξυλοδαρμό του Έλληνα δικηγόρου μέχρι θανάτου. Βέβαια η ασφάλεια εξετάζει με προσοχή, όπως οφείλει, αυτούς τους ισχυρισμούς
καθώς οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων, και αυτό είναι αλήθεια, συχνά επικαλούνται τέτοιου είδους θέματα τιμής για να πέσουν στα μαλακά. Ναι, αλλά εδώ πέρα τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όσο και να σεβόμαστε τη μνήμη του νεκρού, εδώ πέρα μάθουμε την αλήθεια. Δηλαδή τι έγινε, έβγαλε όλα τα ρούχα του και του έλεγε δίρε με, γυμνός βρέθηκε. Οφείλουμε επίσης να πούμε ότι η εξιχνίαση έγινε αστραπιαία από την νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, μέσω καμερών ασφαλείας. Ωστόσο αυτή η υπόθεση αφήνει μια βαριά σκιά στους νομικούς κύκλους της Αθήνας για τις επικίνδυνες ισορροπίες, τις προσωπικές επαφές κορυφών ποινικολόγων με τον υπόκοσμο, αλλά και για τα άγρια πάθη. Έχουμε ξεφύγει σαν κοινωνία. Άλλο πρόσωπο δείχνουμε δημόσια και άλλο πρόσωπο είμαστε. Και τα κανάλια κάνουν τη δουλειά τους. Και τα κανάλια έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Είναι φως φανάρι ότι είναι μια καινούργια περίπτωση Σεριανόπουλου, από χθες το πρωί σας το λέμε, Ταχτσί, Κουμανταρέα. Τι να μην πούμε δηλαδή. Δεν πρέπει να σταλούν στην ελληνική κοινωνία τα σωστά συμπεράσματα.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλημέρα στη Σκάθο, στη Σκόπελο, καλημέρα στην Αλόνισο. Καλημέρα στο κεντρικό λιμεναρχείο του Βόλου. Καλημέρα στα λιμεναρχεία και τους λιμενικούς σταθμούς της Σκιάθο, της Σκόπελο και την Αλόνισο. Καλημέρα στο Αχιλοπούλιο, στο νοσοκομείο του Βόλου. Καλημέρα στα κέντρα υγείας Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλονίσο. Καλημέρα στους βουλευτές. Αλλά και στον βουλευτή Τριαντόπουλο ξεχωριστά, ο οποίος με δικές του ενέργειες, με δική του προσπάθεια, ήρθε στο Βόλο το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος και εδρεύει στη Σκόπελο για να γίνονται όλες οι διακομιδές από τις βόρειες ποράδες και των τριών νησιών. Με ασθενοφόρο του αρχηγείου λιμενικού σώματος να γίνονται όλες οι διακομιδές, όλες. Κι όμως μόνο αυτό δεν ισχύει, Τριαντόπουλε. Εσύ καλά έκανες την προσπάθειά σου. Γι' αυτό απευθύνομαι στα λιμεναρχεία. Γι' αυτό απευθύνομαι στο νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας. Κάτι δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν πάει καλά. Αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε σκάνδαλα. Σκάνδαλα, φόρειες ποράδες και διακομιδές στο νοσοκομείο του Βόλου. Είμαστε μπροστά σε σκάνδαλα. Το μυρίζομαι, το μυρίζομαι, Τριαντόπουλε. Συγκάλεσε μια σύσκεψη, κάτι δεν πάει καλά. Θα πάω κάτω στο Κικίλια με στοιχεία, προσέξτε το νου σας. Θα πάω στο Κικίλια και θα του πω το και το. Στο λιμάνι της Σκοπέλου έχεις ένα ασθενοφόρο του αρχηγείου λιμενικού σώματος για όλες τις διακομιδές. Πώς γίνεται και μοιράζεται 5.000 Σκάθο, Σκόπελο και Αλόνισο σε διάφορους? Ποιοι ταξιδεύουν νόμιμα με ασθενείς? Τι τιμολόγια κόβουνε? Τι είναι και ποιος ο καθένας? Τι επιχειρήσεις έχει? Είμαστε μπροστά σε σκάνδαλο. Ή θα κάνετε, Τριαντόπουλε, συγκάλεσαι εσύ με την ευκαιρία που εσύ έφερες στο ασθενοφόρο. Συγκάλεσαι εσύ σκέψη, Τριαντόπουλε. Διαφορετικά μη τυχόν και κατέβω στην Αθησοπειραιά. Μη τυχόν και κατέβω στον Πειραιά. Θα τα κάνω όλα πουτάνα. Σας προειδοποιώ πάλι για να μην παραξηγηθώ. Είμαστε μπροστά σε σκάνδαλα, το βλέπω. Άντε κολόπεδα όλοι μαζί, κολόπεδα! Σας έχει κυριεύσει το χρήμα, παλιά άνθρωποι!

Ζέτα, Χρήστο Μπουκόρο, Τριαντόπουλε, τρεις κυβερνητικοί. Λέτε ότι πήγατε με το υδροπλάνο, με τον Άδωνη και προσθαλασσωθήκατε μέσα στο λιμάνι της Κοπέλλου για τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας. Εσείς δεν τα ξέρετε αυτά για την υπερτιμολόγηση, για τον πακτολό χρημάτων που δίνουν τα Υπουργεία σε διάφορους ιδιώτες, ενώ δεν θα έπρεπε να τα έδαινα σε ιδιώτες αφού έχουν δικό τους σκάφος, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. Εσείς αυτά δεν τα ξέρετε για να τα λέτε στον, αν τα πείτε στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος σε κάθε διακομιδή πριν 5.000-6.000 ευρώ. 6.000-7.000 από την Αλόγισο, 5.000-6.000 από τη Σκόπελο, 4.000-5.000 από τη Σκιάδο. Εσείς σαν κυβερνητικοί βουλευτές δεν τα ξέρετε. Απ' την ξηραδία είσαι ζέτα!

Δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα, σας λέω. Τη δουλειά των πολιτικών εδώ στη Μαγνησία και των τοπικών αρχών να την κάνουμε εμείς. Απολύτως κανένα πρόβλημα. Αλλά κάθε φορά θα πέφτει και η δημόσια ξεφτύλα. Έρχονται εκλογές. Να μην σας πω τι θα πάρετε. Τελειώσατε, είστε τελειωμένοι. Θέλουμε καινούργια πρόσωπα. Να ετοιμάζονται καινούργια πρόσωπα, διότι το θέλει ο λαός της Μαγνησίας. Είστε τελειωμένοι, είστε ανεπαρκείς. Ζυγιστήκατε, μετρηθήκατε και είστε λιποβαρείς, είστε κοντοί. Έχετε τελειώσει. Έχει επέλθει πλέον η σιχαμάρα. Ακούω τα ονόματά σας και με πιάνει σύγκριο. Σιχαμάρα, εμετός, εμετός. Σας έχει σιγαθεί η ψυχή μου. Έχετε γίνει πλέον αντιπαθητικοί. Αποκρουστικοί. Παλιόφατσες.

μου στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια και μου λέει, τι σου έκανε η Ζέτα? Εμένα? Τίποτα, τι να μου κάνει η Ζέτα? Επειδή ανέφερε προηγουμένως το όνομά της, προφανώς, ε. Όχι κυρία μου, τίποτα δεν μου έχει κάνει η Ζέτα η μακρύ, ίσα ίσα. Απλά την αναφέρω για να τη βάζω και αυτή στο κάδρο, το κυβερνητικό. Μην αναφέρομαι συνέχεια στους άλλους, είναι τρεις. Στα πλαίσια των τριών. Στα πλαίσια των κυβερνητικών. Ίσα ίσα με τη Ζέτα μιλάμε τακτικά εδώ πέρα. Της δίνουμε θέματα, τα προωθεί. Είναι σίγουρο ότι κάνει τα λιγότερα λάθη. Μην τρελαθούμε. Αλλά είμαι υποχρεωμένος στα πλαίσια της ισορροπίας να τη βάλω και αυτήν στο κάδρο. Είναι κυβερνητική βουλευτής, έτσι. Δεν έχω κάτι προς Θεό. Εξηγούμε χωρίς φόβο και πάθος. Απλά προηγουμένως της έστειλα μήνυμα ότι εκεί υπάρχει σκάνδαλο. Αυτή θα το ψάξει, είμαι σίγουρος. Υπάρχει σκάνδαλο. Ζέτα, χοντρό σκάνδαλο. Του Τριαντόπουλου το είπα μια, του το είπα δύο. Λόγω του ότι πρωτοστάτησε για το ασθενοφόρο. Του το είπα τρεις, πέντε, δέκα. Του είπα αρχηγείο. Του είπα κέντρα υγείας. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο. Μόνο τα στοιχεία. Τίποτα πουθενά. Γι' αυτό το είπα προς τους τρεις για να δραστηριοποιηθεί και η Ζέτα. Ζέτα, το τι γίνεται με τις διακομιδές γίνεται τσιπουτάνας. Δώσ' μου και εμένα μπάρμπα. Βρισκόμαστε μπροστά σε χοντρό σκάνδαλο. Διακομιδές από τα νησιά στο Βόλιο. Χοντρό το σκάνδαλο. Είναι 6.000, 7.000 κάθε φορά. Τρεις φορές την ημέρα. 3, 7, 21. 21.000 την ημέρα. 21. Είμαστε μπροστά σε φοβερό σκάνδαλο, σου λέω. Και πέφτουν αβέρτα υπογραφές από κάποιους επιτίδιους στα νησιά. Ζέτα, ψάξ' το και θα το διαπιστώσεις. Αν και το έχεις αντιληφθεί ήδη.

Ζέτα, μόνο αυτό θα σου πω. Μέχρι και σκάφη αναψυχής, μικρά κοτεράκια, τα αγοράζουμε για σκάφη αναψυχής, έχουν μετατραπεί, Ζέτα μου, σε άμπουλανς. Ψάξ' το.

και κάτι άλλο, Ζέτα. Πες τον Άδωνη. Έχετε συνεργαστεί κάτι πανάληψη. Υπουργός αυτός, υπουργός εσείς, το υγείες, ε. Ζέτα, πες στον Άδωνη. Αυτός ο πατρινός, 1 εκατομμύριο για security. Έλα, Ζέτα, πάρ' και αυτό το θέμα. Πρόθυσε το, Ζέτα μου, έλα.

Στον άλλο το Χρήστο τον Μπούχορο δεν απευθύνομαι. Τον έπαιρνα προχθές, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Ο Μπούχορος είτε κοιμάται είτε είναι ξύπνιος. Μιλάει, περπατάει και λέει οπε και πε, οπε και πε, οπε και πε, οπε και πε. Κόλλησε η βελόνα!

Δωροθέα Κολυνδρίνη, ετοιμάσου σου λέω. Δεν πάει να λες όχι. Κολυνδρίνη, ετοιμάσου σου λέω. Δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις ότι πάει άλλο. Σήκω στα μανίκια και ετοιμάσου.

Πάντως τα παιδιά εδώ από τη Μαγνησία μπορεί να πήραν την πρωτιά σε πάρα πολλές σχολές των πανεπιστημίων. Όμως σαν χώρα, σαν Ελλάδα, έχουμε πάρει τη μαύρη πρωτιά. Παιδιά, η χώρα, η Ελλάδα βουλιάζει από καρκίνο, από καρδιοπάθειες, από διαβήτη. Από χθες το βράδυ έχω μπροστά μου όλα τα στοιχεία, εφιαλτικά όλα τα στοιχεία, πραγματικά εφιαλτικά. Δηλαδή καμπανάκι που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Έχω μπροστά μου την καινούργια έκθεση του ΟΣΑ. Η καινούργια έκθεση του ΟΣΑ που φέρνει την Ελλάδα αντιμέτωπη με μια πάρα μα πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα. Έχω όλα τα στοιχεία εδώ για τα χρόνια νοσήματα. Χρόνια νοσήματα, στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Η Ελλάδα εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη στους θανάτους από καρκίνο, καταγράφοντας 343 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Στις 100.000 πεθαίνουν 343 από καρκίνο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος περιορίζεται στους 271 θανάτους. Μέσος όρος 271, εμείς έχουμε 343. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλά στην κορυφή μιας αρνητικής λίστας. Ο ΟΣΑ μας κατατάσσει σε ομάδα χωρών με ιδιαίτερα βαρύ φορτίο χρόνιων νοσημάτων, μαζί με την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, όπου ο καρκίνος, καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτης τύπου 2 αποτελούν τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Προσέξτε, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν και τις αδυναμίες στην πρόληψη. Στην πρόληψη, σχεδόν 3 στους 10 ενήλικες καπνίζουν. Το 34% είναι παχύσαρκο. 4 στους 10 δεν κάνουν άσκηση αρκετά. Σας λέω περπατήστε, εσείς νομίζετε γιατί το λέω για τους άλλους. Το λέω για όλους μας. Περπατάμε, είναι το καλύτερο φάρμακο. Το 34% είναι παχύσαρκοι. 3 στους 10 καπνίζουν αρημανίως. 4 στους 10 ούτε καν περπατάνε. Πρόκειται για παράγοντες που σύμφωνα με την έκθεση τροφοδοτούν συνέχεια, διαρκώς, την αύξηση των σοβαρών ασθενειών και οδηγούν σε περισσότερους θανάτους. Δεν μπορώ, λέει, να περπατήσω. Έστω και λίγο, περπάτα. Πονάνε, λέει, τα πόδια μου. Μα αν περπατήσεις δεν σε πονέσουν περισσότερο, λιγότερο δεν σε πονέσουν. Εκεί, ό,τι το μυαλό, ό,τι κατεβάζει κούτρα. Την ίδια στιγμή η πιθανότητα πρόωρου θανάτου από χρόνια νοσήματα στη χώρα φτάνει στο 14%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 11%. Ο ΟΣΑ προειδοποιεί ότι η γύρανση του πληθυσμού αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην Ελλάδα. Εάν δεν ενισχυθούν οι πολιτικές πρόληψης, η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών. Το μήνυμα της έκθεσης είναι σαφέστατο. Χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στον προσυμπτωματικό έλεγχο και στη δημόσια υγεία, το βάρος των χρόνιων νοσημάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται.
θα αυξάνεται με βαρύ ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος. Άρα, ο σώσον εαυτόν σωθήτω. Πρέπει να επιμείνουμε ο καθένας για την πάρτη του, αλλιώς δεν γίνεται. Περπατάς, τρως υγιεινά, ζεις περισσότερο. Δεν τα κάνεις αυτά, καλό ταξίδι στον κούκο. Έμρε παιδιά, τελειώνετε. Ανασκουμποθείτε σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθήστε με ρε το απόγευμα στην παραλία. Τι είχατε κατεβεί χιλιάδες τότε όταν σας κάλεσε ο Κωστάκης ο Χαλέβας για να χορέψετε σιρτάκι. Κατεβήκατε κάτω και τρώγατε τσιπάστες. Κατεβείτε ρε κάτω να

μου γράφει κάποιος και το παίζει ξύπνιος. Βγάζει και συμπεράσματα εκ του ασφαλούς, δηλαδή κατά πώς νομίζει. Ακούστε τι μου γράφει κάποιος όσον αφορά αυτό που λέω, αυτά που έλεγα προηγουμένως για τις διακομιδές. Μου γράφει: προς ενημέρωσή σου, υπάρχει επίγον έγγραφο Σερέτη προς τα κέντρα υγείας Ποράδων για περιορισμό των διακομιδών. Δυστυχώς όλα αυτά δεν έχουν καμιά σημασία μπροστά στην εκτίμηση των ιατρών για κίνδυνο της ζωής. Όλα αυτά σβήνουν. Άρα τζάμπα τα λες, τζάμπα φωνάζεις. Και εσύ τζάμπα δεν μπορείς να σκεφτείς, φίλε. Ο Σερέτης αν έστειλε τέτοιο έγγραφο για περιορισμό των διακομιδών, είναι παπάρας, να του πεις. Ότι μπορεί να είναι και φίλος σου. Να του πεις ότι αυτός από το ραδιόφωνο λέει ότι είσαι παπάρας. Όταν ζητάς περιορισμό των διακομιδών. Εμείς δεν λέμε, ρε εσύ, εσύ που μου στέλνεις το μήνυμα, δεν λέμε να περιοριστούν οι διακομιδές. Δεν λέμε να μην μεταφέρονται οι ασθενείς. Λέμε να μεταφέρονται με το κρατικό ασθενοφόρο. Με το ασθενοφόρο του ημιγικού σώματος. Βεβαίως οι γιατροί όταν εκτιμούν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του ασθενούς, βεβαίως. Αλλά να έρχεται στο Βόλο το άμπουλανς του ελληνικού σώματος. Γι' αυτό το βάλαμε. Αλλά κι εσύ στο μυαλό σου κατά έχεις. Δεν είπαμε εμείς να μην γίνονται διακομιδές. Να γίνονται. Αλλά να γίνονται με το άμπουλανς. Και εν ανάγκη να βάλουμε και δεύτερο άμπουλανς. Το κατάλαβες. Έτσι να είσαι συντονισμένος εδώ πέρα, τουλάχιστον για να μπορείς να σου δίνω το ερέθισμα να σκέπτεσαι. Ο Πασόκος ο Σερέτης από τη Λαμία το παίζει Θεσσαλάρχης της Υγείας.

παρακαλούσα, ειδοποιήστε τον βουλευτή Μαγνησίας, τον Αλέξη Δομεϊκόπουλο, να συντονιστεί στην εκπομπή. Θέλω να του πω 5 πραγματάκια. Μαγνησίας, συντονίσου. Θέλω να αρπάξεις 2-3 πραγματάκια που θα σου πω για να κάνεις ερώτηση στη Βουλή. Τελείωνε, Μαγνησίας. Να υποχρεώσεις τον Κικίλια να σου απαντήσει μέσα στη Βουλή. Ειδοποιήστε τον Αλέξη τον Μαγνησίας. Μόνο αυτός μπορεί να κάνει ερώτηση. Οι άλλοι θα κοροϊδέψουν. Μαγνησίας, βρείτε τον Μαγνησίας, ρε. Να συντονιστεί, πείτε του. Και να καταγράψει δύο πραγματάκια που θα του πω. Τελειώνεται. Άκου και εσύ που μου έστειλες το μήνυμα.

Ρε βλάκα που μου ξαναστέλνεις μήνυμα, όλοι είναι μέσα. Βλέπεις εσύ διαπίστωσης να εξαιρώ κάποιον, όλοι είναι μέσα. Γενικά μιλάω, αλλά φαίνεται ότι σε έχεις τη μοιάζεσαι. Τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Και θα είσαι ευγενής μαζί μου. Να μην έρθω εκεί πέρα που είσαι και σε πλακώσω. Το κατάλαβες, όγλανε, θα είσαι ευγενής μαζί μου. Αφού δεν αντιλαμβάνεσαι, δεν καταλαβαίνεις δυο ελληνικά. Δυο ελληνικά δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Είσαι μαλακισμένο. Απλά θέλεις να λες αυτά που γουστάρεις εσύ. Τσόγλανε. Μη με αναγκάσεις. Πρόσεξε. Για να μην σε πάρει και εσένα ο διάολος. Αρκετά έχεις κάνει κι εσύ. Πρόσεξε. Να αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ξύπνα. Τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Μιλάω για το ambulance του λιμενικού σώματος. Όλες οι διακομιδές πρέπει να γίνονται με αυτό. Και αν δεν επαρκεί να πάρουμε και δεύτερο. Άρα λοιπόν, απριόρι τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Άρα μην μου γράψεις μαλακίες. Αν εσύ θες να λέω κάποιους ονομαστικά γιατί εσύ δεν τους πας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν, με οικόπουλε άκου, το απόλυτο μπάχαλο και ταυτόχρονα ένα κρατικό ανέκδοτο εξελίσσεται στις ποράδες με τις πλάτες της γραφειοκρατίας, με τις πλάτες των νοσοκομείων και του Σερέτη και των τοπικών βουλευτών. Που θα μου πεις εμένα ότι τζάμπα φωνάζουμε. Αν φωνάζαμε τζάμπα δεν θα υπήρχε κρατικό ασθενοφόρο, άρα δεν φωνάζουμε ποτέ τζάμπα. Πάντοτε έχουμε αποτελέσματα. Αλλά πρέπει να συμβάλλουμε όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση και να μην γράφουμε και να λέμε μαλακίες. Το γεγονός λοιπόν ότι το με οικόπουλε άκουμε προσοχή να τα κάνεις ερώτηση για τον Κικίλια και για τον Γεωργιάδη, δύο συναρμόδια υπουργεία, Κικίλιας και Γεωργιάδης. Ποιος θα πάει στον Άδωνη από τους βουλευτές, τους κυβερνητικούς? Θα τους πει ο Άδωνης, κάτσε, δεν θα σας ξαναβάλω μέσα στο πώς το λένε, στο υδροπλάνο, θα τους πει και αυτοί θα το βουλώσουνε. Έτσι με κόπουλε, μη γελάτε ρε. Το γεγονός ότι το περίφημο πλωτό ασθενοφόρο παντός καιρού του λιμενικού σώματος παραμένει δεμένο σαν διακοσμητικό με κόπουλε στο λιμάνι της Σκοπέλου, την ίδια ώρα που οι διακομιδές ασθενών από Σκάθος, Σκόπελο και Αλόνισο προς το νοσοκομείο του Βόλου γίνονται κάθε μέρα με ιδιωτικά μέσα, αποτελεί καθαρό παραλογισμό. Παραλογισμό. Τα στελέχη του λιμενικού στα νησιά κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά έχουν ξεμείνει από προσωπικό, από καύσιμα και εξειδικευμένα πληρώματα. Το σκάφος Κόσμημα που αγοράστηκε με τυμπανοκρουσίες για να σώζει ζωές στην θάλασσα Ταραχή καταλήγει να σκουριάζει επειδή οι αρμόδιοι δεν μπορούν να συντονίσουν μια βάρδια. Γράψε με οικόπουλο όπως τα λέω στην ερώτηση, έτσι ακριβώς να του τα πεις του Κικίλια. Υπογραφή Καραϊσκάκη, τι λέω ρε. Καϊκόπουλε, τα έγραψες? Αντί λοιπόν να λύνουν το πρόβλημα, οι υπηρεσίες πετάνε το μπαλάκι μία στην άλλη. Γράψε. Αφήνοντας τους ιδιώτες
να κάνουν τη δουλειά του κράτους με το αζημίωτο. Με το αζημίωτο. Η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου και οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν το θέατρο του παραλόγου σαν απλοί θεατές, με οικόπουλε. Γράψτε και αυτό. Τι άλλο να σου πω. Α, με οικόπουλε, όταν το κέντρο υγείας ενός νησιού ζητάει επίγουσα μεταφορά, αντί να ενεργοποιείται αυτόματα ο κρατικός μηχανισμός, αμέσως με οικόπουλε ξεκινάει ένα γαϊτανάκι τηλεφωνημάτων για το αν είναι διαθέσιμο το πλωτό. Αν δεν είναι, και δεν ξέρω τις περισσότερες φορές γιατί λένε ότι δεν είναι, τότε επιστρατεύονται ιδιωτικά ταχύπλοα ή ιδιωτικά ασθενοφόρα, αδειάζοντας τις τσέπες των πολιτών ή φορτώνοντας το δημόσιο με έξτρα δαπάνες. Αλέξη, το έγραψες. Έτσι ακριβώς θα του τα πεις, έτσι. Μπράβο. Και εκεί πάνω στην αποστροφή που θα ξύνει την περούκα, συγγνώμη, που θα ξύνει τα μαλλιά του ο Κικίλιας. Έλα ρε που φοράει περούκα ο Κικίλιας. Ντροπή ρε αυτό που λες τώρα. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω ρε. Φοράει ο Βασίλης περουκίνη ρε. Έλα ρε. Σοβαρευτείτε ρε εσείς. Ρε σοβαρευτείτε. Μήπως εννοείς τον Άδωνη. Αλλά και ο Άδωνης άλλα μαλλιά έβαλε, φυτευτά. Ενώ ρε παιδιά ο Άδωνης είχε μαλλιά και είχε φουντωτά μαλλιά. Τώρα δεν έχει που έβαλε. Τότε που δεν είχε, είχε. Και τώρα που λέει ότι έχει, δεν έχει. Μη γελάτε ρε παιδιά. Αλλά να μου λέτε ότι και ο Κικίλιας φεράει περουκίνη, έλεος, δεν σας πιστεύω ρε. Αρνούμε να σας πιστέψω. Πάμε με οικόπουλε, οι βουλευτές του νομού. Πες του κύριε Υπουργέ, κύριε Κικίλια. Οι βουλευτές της Μαγνησίας θυμούνται τις ποράδες μόνο το καλοκαίρι για τις σέλφις στα σοκάκια, στα καλτερίμια και διάφορες δηλώσεις περί θωράκισης της υγείας. Όταν ήρθε το σκάφος, ενώ έλεγαν πιο μπροστά ότι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, γιατί είχε μπει μπροστά, είχαμε βάλει μπροστά τον Τριαντόπουλο και άλλοι έλεγαν, οι άλλοι βουλευτές, ποτέ δεν θα έρθει πλωτό ασθενοφόρο. Όταν όμως ήρθε, έτρεχαν όλοι για τα φλάς της δημοσιότητας. Τώρα που το σκάφος κάθεται λόγω έλλειψης κονδυλίων ή πληρωμάτων, κανένας δεν βγαίνει στο βήμα της Βουλής να τραβήξει το αυτί των Υπουργών Ναυτιλίας και Υγείας. Η σιωπή τους των βουλευτών είναι συνενοχή στο σαμποτάζ της δημόσιας υγείας των νησιωτών. Αυτά να του πεις, με Κόπουλε, αυτά να του πεις του Κικίλια, μόνο από σένα περιμένω, από κανέναν άλλον. Με Κόπουλε, μόνο από σένα περιμένω. Τελείωνε. Το κατάλαβες ρε εσύ που μου στέλνεις τα μηνύματα? Το κατάλαβες πόσο πολύ είσαι προσβλητικός απέναντί μου? Ας δεις συγγνώμη, στείλε με ένα μήνυμα τώρα, είμαι συγγνώμη. Για να μην πάρω το αυτοκίνητο, 200 άλογα. Θα έρθω και θα σε πλακώσω.

Και όσο για τον Σερέτη, τον Υπουργό Υγείας της Θεσσαλίας, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι δεν ευθύνεται και ο Σερέτης. Εδώ όλα αυτά που συμβαίνουν τα γνωρίζουμε εμείς. Και δεν τα γνωρίζει ο Σερέτης. Αν δεν τα γνωρίζει, είναι ανεπαρκής. Αν τα γνωρίζει και δεν κάνει κάτι, είναι εκτεθειμένος. Άρα μην μου λέτε ότι δεν ευθύνεται ο Σερέτης. Δεν ξέρει, δεν ευθύνεται ο Σερέτης. Μην με ταράσετε και με ανεβάζετε το όμως το κεφάλι. Το αίμα στο κεφάλι. Και το αίμα μου δεν είναι και πολύ. Έτσι. Και όταν δίνεις το αίμα, δεν το λες ποτέ στη ζωή σου. Δεν το λες ποτέ. Το κρατάς στην ψυχή σου. Και γι' αυτό σας έχω κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά δεν ήσασταν, παίρνετε κακό βαθμό. Κάνουμε πράγματα και δεν τα λέμε. Γιατί άμα αρχίσουμε και λέμε το τι έχει κάνει ο καθένας, δεν έχουμε τελειωμό. Τα κάνουμε, κάνουμε το καλό και το κρατάμε βαθιά μέσα μας. Άρα η συγγνώμη είναι και γενική και ειδική.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Με οικόπουλε κατέθεσε την ερώτηση. Δεν ξέρω, σταθερινά τμήματα της Βουλής. Θέλω πάση θυσία να ακούσω τον κύριο, τον κύριο Μπαλατσινό, τι λέω ρε, τον κύριο Κικίλια. Συγγνώμη. Ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος το παίζει και τσαμπουκάες, δέρνει λέει ο Κικίλιας, επειδή είναι ψηλός δέρνει. Επειδή έγινε υπουργός ο Κικίλιας, δέρνει. Πήγε τις προάλλες μέσα στο Sky. Εκείνος ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, ό,τι και να είναι, προσωπικά δεν τον πάω, αλλά τουλάχιστον έχει έναν πολιτικό πολιτισμό ο Μπάμπης. Μπορεί να έχει άλλες ιδέες, αλλά πιστεύω, αλλά είναι ευγενής. Πήγε λοιπόν ο Κικίλιας σαν υπουργός πριν καιρό στο Sky και είχε απέναντί του τον Μπάμπη του Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης του Παπαδημητρίου δεν ήταν ένας δημοσιογράφος απλά του Sky, ήταν και συνάδελφός του, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και μακριά από τις κάμερες πήγε από πάνω του και τον απειλούσε, τον δύρι. Και εκείνος ο οικονόμος Δημητράκης από την Καρδίτσα που το παίζει μεγάλο δημοσιογράφος, εκείνος ο Άκης ο Παυλόπουλος και όλα τα άλλα τα παιδιά, καμιά 25 άτομα, δεν πήρε κανένα το λόγο να τον υποστηρίξει τον συνάδελφό του, τον δημοσιογράφο, που ταυτόχρονα ήταν και βουλευτής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Και καθόταν έκθαβοι και παρακολουθούσαν τις απειλητικές διαθέσεις του Κικίλια. Ο Τσαμπουκάς, ο Κικίλιας. Ήσαρε μόρτη βασιλάρα. Με ποιο ανάστημα ρε θες να δένεις τον κόσμο, Κικίλια. Ο Κικίλιας, ναι, υπουργός προστασίας του πολίτη. Σαν υπουργός προστασίας του πολίτη θέλει να δίνει τον Μπάμπη. Θέλει να προστατεύσει τον πολίτη. Τώρα το παίζει ναυτιλίες.

ώρα Ελλάδος ακριβώς 11. Βέβαια συμβαίνουν παντού σε όλη την Ελλάδα, αλλά και κάτω στην Κρήτη, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εκεί κάτω πνέει άλλος αέρας. Εκεί τα έχουν αναγάγει όλα σε επιστήμη. Δεν απαντάω, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, λέει ο άλλος.

ρε σύντεκνε, εδώ σας πιάσανε να παίρνετε ρε τις, να κλέβετε ρε στην χειροξία, έχετε κατακλέψει το σύμπαν. Γιατί? Δεν απαντώ, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Ρε σύντεκνε, τι δεν απαντάς? Γνωρίζεις τι σημαίνει δικαίωμα της σιωπής? Δεν απαντάω, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Κυρίες και κύριοι, κάτω στα Χανιά συνέλαβαν χθες το πρωί τον ιατροδικαστή Χανίων. Οι αρχές των Χανίων χθες το πρωί συνέλαβαν, προχώρησαν στην σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων σε μεγάλη επιχείρηση που είχε στηθεί στο νησί και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Επίσης, συνελήφθησαν ένας δικηγόρος από τα Χανιά και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Άκουσον. Συνελήφθησαν ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος των Χανίων και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Με ποια κατηγορία? Η κατηγορία φέρεται να είναι πως παραποιούσαν

0: επαναλαμβάνω, η κατηγορία φέρεται να είναι πως ο ιατροδικαστής, ο δικηγόρος, τα άτομα από το εργαστήριο παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε πέρυσι με αρχηγούς δύο αδέλφια ξενοδόχους. Όλοι αυτοί θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε αυτοί οι έμποροι, οι μεγαλέμποροι των ναρκωτικών να φαίνονται τοξικομανείς, να πέφτουν στα μαλακά. Στήσανε φάμπρικα. Μιλάμε για πίθανα πράγματα. Κύριε Μαμάκη, ιατροδικαστής ο άλλος. Κύριε Μαμάκη μου, που φτάσαμε. Παρακαλώ στο, να ήξουμε και τις γραμμές. 11 και 4 λεπτά. Πάμε στο 61 πρώτα. Παρακαλώ, κυρία μου, εσείς καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουνιώτη. Αυτό που είπατε τώρα, πάμε το κακό στο χειρότερο.
0: Ακριβώς.
1: Πω, άκου, τι πήγα να κάνω το ξωμανί. Λοιπόν, εγώ έχω μια άλλη σκέψη και λέω, οι τρελοί είναι, λέω, ή μας δουλεύουν κάθε μέρα για την αλλαγή του κλίματος με την πολύ ζέστη και εξάτμιση και μετά πιάνει πάνω και βρέχει κατά κοθόδος. Πού οφείλεται? Μας λένε συνέχεια ότι οφείλεται στον πετρέλαιο, στον άνθρακα, στο φυσικό αέριο. Εγώ έχω μια άλλη αντίθετη άποψη και λέω κι εγώ, όλη η Ελλάδα είναι γεμάτο φωτοβολταϊκά. Τα τζάμια των φωτοβολταϊκών δεν έχουν ζέστη στην ατμόσφαιρα? Ναι ή όχι? Οι αναμογεννήτριες που άκουσε σε μια ωραία μια δημοσιογράφου εκεί στην Ευρεδενία που βάλανε, σταμάτησε τώρα να χιονίζει σε μια λίμνη. Και τρίτον, και είναι τα δέντρα. Μα το δέντρο είναι οξυγόνο. Ή μαζεύει το διοξείδιο του άνθρωπου στα αυτοκίνητα. Μας δίνει δροσιά. Αυτά δεν είναι στοιχεία αλλαγής κλίματος? Ρωτώ. Κάθε μέρα πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι μια ζωή. Και δεύτερον, γιατί καίγεται η πατρίδα μας? Την καίνε Έλληνες? Την καίνε με στουπιά αυτοί που μπαίνουν κάθε μέρα και βγαίνουν γιατί καταργήθηκαν τα σύνορα της πατρίδας μας? Να ξέρουμε. Θα μείνει δέντρο στην Ελλάδα? Και γιατί την καίνε? Να κάνω να πάρω απάντηση. Αλλά το παραμύθι ότι αλλαγή κλίματος, έχει το καλό του. Και να μην αφήνω από μια μεριά δέντρο στην Ελλάδα. Και όσον αφορά για το Σερέτη, πάντου τα ίδια νοσοκομεία. Όλα τα νοσοκομεία της περιφερειάς του, όλα έχουν πρόβλημα. Καλή σας ημέρα. Περιμένω απαντήσεις.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, καλή σας ημέρα. Καλά, απαντήσεις μην περιμένετε και από κανέναν. Εντάξει, εδώ τώρα σε αυτό που λέτε, κυρία μου,

0: Κοιτάξτε, αυτό που λέγατε προηγουμένως, κυρία μου, για την κλιματική αλλαγή. Μισό λεπτό, φίλε Κώστα από τη Μακρινίτσα. Αποδεδειγμένα, κυρία μου, θα σας έλεγαν τώρα οι ειδικοί ότι αποδεδειγμένο οφείλεται στην δραστηριότητα του ανθρώπου. Αν θέλετε, στην ανθρωπογενή δραστηριότητα. Και κυρίως ευθύνεται στην καύση ορυκτών καυσίμων, πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο. Και ότι η θεωρία ότι τα φωτοβολταϊκά ή οι ανεμογεννήτριες προκαλούν ή επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή είναι επιστημονικά εσφαλμένη, θα σας πούν. Αντίθετα, αυτές οι τεχνολογίες είναι τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Γιατί? Διότι παράγουν καθαρή ενέργεια χωρίς να εκλείουν αέρια του θερμοκηπίου. Αυτά θα σας πούν. Η ρίζα του προβλήματος, θα σας πούν, είναι η υπερβολική ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Εκεί τα ρίχνουν όλα. Δηλαδή η παραγωγή, κυρία μου, ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή οι μεταφορές, ξέρω εγώ, η βιομηχανία, απελευθερώνουν δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Τα δέντρα, όπως σωστά είπατε, απορροφούν το CO2, το CO2. Και η καταστροφή τους μειώνει αυτήν την φυσική ικανότητα του πλανήτη να αυτοκαθαρίζεται. Υπομένει το περιβάλλον, το φουκαριάρικο, να αυτοκαθαρίζεται όπως και η θάλασσα. Έτσι, αμήνεται το περιβάλλον, αυτοκαθαρίζεται, αλλά υπάρχει και κόκκινη γραμμή. Τώρα, τα φωτοβολταϊκά που είπατε, κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά τι κάνουν? Μετατρέπουν το ηλιακό φως απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Δεν κάνουν κάτι άλλο τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή τι, τα πάνελ? Τα πάνελ, επειδή είναι σκουρόχρωμα, απορροφούν θερμότητα και θερμαίνουν το τοπικό περιβάλλον. Έτσι. Δεν νομίζω ότι το... Έτσι θα σας πούν τουλάχιστον οι επιστήμονες, ότι τα φωτοβολταϊκά επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα. Τώρα είπατε και για τις ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες τι κάνουν? Εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ανέμου, την κινητική ενέργεια του ανέμου, για να παράξουν ρεύμα. Τι να πούμε, ότι οι έλικες κόβουν τον άνεμο, αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα ή προκαλούν, ξέρω εγώ, τι να προκαλούν οι έλικες, ξηρασία? Τι να πούμε ότι αυτές οι μελέτες που δείχνουν κάποια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας του εδάφους τη νύχτα πίσω από τις τουρμπίνες των ανεμογεννητριών κάνουν τη δουλειά? Απλά ένα ανακάτεμα. Οι ανεμογεννήτριες απλά ανακατεύουν τα στρώματα του αέρα, δηλαδή φέρουν το θερμότερο αέρα από ψηλά προς τα κάτω τη νύχτα. Αυτό είναι ένα τοπικό μικροφαινόμενο, μικροκλιματικό φαινόμενο, που δεν παράγει καινούργια θερμότητα στον πλανήτη. Έλα, φίλε μου, από τη Μακρινίτσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το, ναι.
1: Θέλω να πω δύο λόγια.
0: Μισό λεπτό. Κώστας Μιλωνάς, πρώην πρόεδρος του τοπικού Μακρινίτσας, ναι.
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν έχει... Αυτό που θα σου πω δεν έχει καμιά σημασία, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να θέσω ένα θέμα, να ακούσετε λίγο προσεκτικά,
0: ναι,
1: όλοι και οι τύποι ακροατές. Ένα θέμα δημόσιας υγείας που είναι πολύ σημαντικό, για να μην κρινίσουμε άλλες ζωές. Εγώ χθες κίδεψα τον αδερφό μου.
0: Ποιον?
1: Τον αδερφό μου, 54 χρονών. Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, θα σου εξηγήσω
0: τι έχουν γίνει πράγματα. Μισό. Είσαι ο Κώστας ο Μιλωνάς από τη Μιλωνίτσα, ο ηλεκτρολόγος.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός σου που γνώρισα.
1: Όχι ο αδερφός μου που γνώρισες, ο άλλος ο αδερφός μου. Είμαστε 6 αδέρφια. Ο ένας από τους 6 δούλευε μέσα στο νοσοκομείο 26 χρόνια και πριν 12 μέρες ήταν αποθηκάριος. Και πριν 12 μέρες είχε ένα ατύχημα στο κτήμα, έπεσε δηλαδή και χτύπησε στο κεφάλι και στο χέρι, με αποτέλεσμα να κατεβεί μόνος του οδηγώντας με ένα χέρι και με σπασμένο κρανίο από το κτήμα στη Μακρινίτσα, να τον παραλάβουμε μεσός μύχη της αιστείας του κανονικά, να τον πάμε στο νοσοκομείο, να μπει περπατώντας μες στο νοσοκομείο, να μπει περπατώντας, και από εκεί και μετά μιλούσαμε κανονικά μέχρι που τον πήραν χειρουργείο. Έπρεπε να γίνει επέμβαση 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο, 12 μέρες. Η επέμβαση έγινε 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 12.30, του χειρούργησε ο κύριος Αναγνωστόπουλος με τον κύριο Γάτο. Μετά μπήκε στο χειρουργείο για να φτιάξουν το χέρι. Ο αδερφός μου πέθανε από το χέρι χθες. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, τις 12 μέρες, αυτά που έβλεπα εγώ στο νοσοκομείο, τον πόνο και την πίκρα του καθενός, μετατράπηκε στη δικιά μου οικογένεια και στα σπίτια ολονιών. Με οι εξετάσεις και κάνανε οι γιατροί για το κεφάλι και τα δείγματα που παίρναμε πήγαιναν βήμα-βήμα σταθερά προς το καλά. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Έχω στοιχεία και το λέω. Έχω τις τεχνογραφίες, έχω τα δείγματα που πήραμε. Πήγαινε από σταθερά, πήγαινε προς το καλύτερο το κεφάλι. Και τον χάσαμε από την απροσεξία του γιατρού, από το χέρι που έπαθε μόλυνση και έπαθε θρόμβωση, με αποτέλεσμα την Τετάρτη 5 η ώρα να πεθάνει από ανακοπή καρδιάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια για τη δημόσια υγεία, γιατί αυτοί που υπηρετούν τη δημόσια υγεία, γιατί αυτοί που τρέχουν για τη δημόσια υγεία, αυτοί όλοι οι βουλευτάδες οι δικοί μας εδώ δεν κάνουν τίποτα. Ένα νοσοκομείο διαλυμένο, χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα. Αυτές τις 12 μέρες αυτά που βίωσα και βιώσαμε μέσα στο νοσοκομείο ήταν αγιάτρευτα. Έχασα τον αδερφό μας, τον συνάνθρωπο που βοηθούσε, έχασαν έναν συνάδελφο. Δεν έδωσαν βάση στον συνάδελφό τους που ήταν 26 χρόνια μέσα στο νοσοκομείο. Ήταν ένας άνθρωπος με προσφορά, ένας άνθρωπος νέος, 54 χρονών. Και δεν τον έδωσαν σημασία και έφυγε από το χέρι. Αυτό, πού να το πω εγώ αυτό το πράγμα. Άφησε οικογένεια, άφησε παιδιά. Αυτό το θέμα είναι μεγάλο και πήρα τηλέφωνο για να μην θρηνήσουμε άλλα τέτοια θύματα, γιατί κάθε μέρα ο πόνος είναι αγιάτρευτος και ο σταυρός που σηκώνει ο καθένας είναι ξεχωριστός. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να ακουστώ μες τον πόνο μου, στον πόνο ολονών, γιατί αυτοί οι τύποι μέσα εκεί που του χειρούργησαν το χέρι δεν ξέρουν που πάνε τα πέντε. Τον σώσαμε από το κεφάλι, αυτή είναι η αλήθεια, και έφυγε από το χέρι. Από το χέρι έπαθε φλεγμονή, έπαθε θρόμβωση, με αποτέλεσμα να τον χάσουμε σε χρόνο ντετέ. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγήκα να πω ποιος είμαι και τι κάνω και οτιδήποτε. Βγήκα να πω τον πόνο μου, έτσι ώστε να ακουστούν και άλλες φωνές, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους αυτοί οι τύποι μέσα εκεί και να δίνουν και σωστές ενημερώσεις. Εγώ την Τετάρτη το μεσημέρι που πήγα μέσα στη ΜΕΘ μου είπαν ότι ο αδερφός μου πήγαινε προς το καλά, και αυτές τις μέρες από το χειρουργείο του χεριού του και μετά ανέβασε πυρετό και φτάσει μέχρι 39 και δεν έπεφτε με τίποτα ο πυρετός. 39 έπεφτε και σηκωνόταν. Με αποτέλεσμα να πάρουμε δείγμα από τη μέθη, από τον νοτιό, για να ξέρουμε ακριβώς από τι προέρχεται ο πυρετός, και πράγμα από το κεφάλι του δεν είχε ούτε φλεγμονή ούτε τίποτα. Ήταν αρνητικές τα δείγματα. Ήταν τα δείγματα θετικά από το χέρι του. Και έπαθε θρόμβωση με αποτέλεσμα 5 παρα 10 να πάθει ανακοπή καρδιάς. Ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν τον πρόσεξαν, ένας συνάδελφος που δούλευε 26 χρόνια μες στο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που είχε 6 αδέρφια, ένας άνθρωπος που είχε προσφορά, ένας άνθρωπος που δεν έκανε κακό σε κανέναν, ούτε οι υπόλοιποι. Εγώ πήρα να πω τον πόνο μου, να πω δύο λόγια, να είναι αναπαυμένος, να ακουστεί λίγο η φωνή μου, έτσι ώστε να μπορέσει να μην χαθεί άλλη ψυχή. Γιατί είναι κρίμα να από το κεφάλι να σώσουμε το κεφάλι και να πάει από το χέρι. Αυτό είναι το γαμώτο. Αυτό είναι το γαμώτο, και μας αδικεί αυτό το πράγμα ένα μεγάλο ερωτηματικό του γιατί δεν πρόσεξαν από την πρώτη στιγμή το χέρι. για να σώσουν το χέρι.
0: Κώστα, έπεσε μέσα στο κτήμα ο Δημήτρης, ε?
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έπεσε στο κτήμα και κατέβηκε από το κτήμα μέχρι τη Μακρινίτσα μόνος του. Με ένα χέρι και με σπασμένο κρανίο. Και από τη Μακρινίτσα μέχρι το νοσοκομείο, τα πάντα, είχε τις αισθήσεις του, μπήκε μες στο νοσοκομείο περπατώντας. Περπατώντας. Και μέχρι το χειρουργείο είχε τις αισθήσεις του, μιλούσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ήμουν εκεί τόσες μέρες. Όχι μόνο εγώ, και τα άλλα τα αδέρφια, τα πέντε. Είμαστε εκεί δίπλα του. Και η σύζυγός του και όλοι. Και οι φίλοι. Είναι μεγάλο κρίμα, μεγάλο πλήγμα για την οικογένειά μου και για την οικογένεια του νοσοκομείου, γιατί όλοι οι συνάδελφοι αυτοί που ήταν χρόνια δίπλα του και τον γνωρίζουν τον Δημήτρη, μου έλεγαν πράγματα, γιατί ο αδερφός μου είχε δυνατόν οργανισμό, ήταν γερό παιδί, ήταν σκληρός, πολύ σκληρός, και πήγε από το χέρι αδιάβαστος. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να δώσετε βάση εσείς που έχετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες, να μην καεί άλλο σπίτι, να μην κλείσουν άλλα σπίτια, άλλες χαροκαμένες μάνες και πατεράδες και αδέρφια και γυναίκες. Γιατί ο τρόπος που μας μίλησε αυτός ο χειρούργος ορθοπαιδικός από την πρώτη χειρουργία ήταν απαράδεκτος σε σχέση με τους άλλους χειρούργους που τον έφτιαξαν το κεφάλι, γιατί το κεφάλι τον έφτιαξαν. Και πήγαινε βήμα-βήμα, του χειρούργησαν. Και αυτοί θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ήταν ο κύριος Αναγνωστόπουλος με τον κύριο Γάτο και η ομάδα με τον κύριο Μωραΐτη. Που μας έλεγαν την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή μας είπαν την αλήθεια. Ενώ ο άλλος ο τύπος, λοιπόν, κουνούσε και χέρια και πόδι και έλεγε: εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Δεν είναι ο πυρητός από μένα. Να ψάξετε αλλού να βρείτε που είναι ο πυρητός. Και πράγμα που ψάξαμε. Και ήταν τα δείγματα αρνητικά από το κεφάλι. Και εκτινογραφίες. Εμάς αυτός ο τύπος μας κατέστρεψε. Μας έκλεισε τα σπίτια μας. Χάσαμε τον άνθρωπό μας 54 χρονών. Έναν άνθρωπο δημιουργικό και παραγωγικό. Αυτά είχα να πω, Γιώργο. Και συγγνώμη αν κούρασα.
0: Κώστα,
1: δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εκτός αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο και να το απαντήσω.
0: Κώστα Μιλωνά, απλά κρατηθείτε δυνατή για τα παιδιά, για τις οικογένειες.
1: Ακούς.
0: Σίγουρα ο κόσμος, ο πόνος είναι τεράστιος, σε ακούω.
1: Δεν με ακούς?
0: Ναι, σε ακούμε Κώστα. Ναι, θα με ακούσεις Κώστα από το ραδιόφωνο. Λέω κρατηθείτε δυνατοί για τα παιδιά, για τις οικογένειες. Τεράστιος, δεν το ήξερα Κώστα, τεράστιος ο πόνος. Αλλά η μνήμη και η αγάπη είναι πάντα εδώ. Τα θερμά μας συλληπιτήρια.

από ό,τι μου στέλνουν μήνυμα από το, από το νοσοκομείο Κώστα, πρόκειται για έναν έντιμο βιοπαλαιστή.

Αυτό μόνο μου στέλνουν από το νοσοκομείο οι συνάδελφοί του. Πρόκειται για έναν έντιμο βιοπαλαιστή. Ο Κώστας ο Μελωνάς, ο αδερφός μας, είπε ότι έκανε δουλειά στο κτήμα και έπεσε. Άρα έχουμε και λέμε, Κώστα τα θυμάμαι, συλληπιτήρια. Άρα ένας έντιμος βιοπαλαιστής, υπάλληλος του νοσοκομείου Βόλου, μόλις 54 ετών, χάνει τη ζωή του προσπαθώντας τι? Στο κτήμα δεν πήγε για πλάκα, προσπαθώντας να συμπληρώσει το εισόδημά του με αγροτικές εργασίες. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν πήγε να κάνει πλάκα. Αυτό λοιπόν δείχνει τι, Κώστα? Αυτό δείχνει το πείσμα του Έλληνα εργαζόμενου να κρατήσει όρθιο το σπίτι του. Αλλά και το πόσο εύκολα μπορεί να ανατραπεί η ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκτός από το γιατρό, μας είπες ότι όλοι οι συνάδελφοί του στο Αχιλοπούλιο έδωσαν μεγάλη μάχη για μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας για να τον κρατήσουν στη ζωή. Το μήνυμα είναι ότι έδειξαν βαθιά αλληλεγγύη της υγειονομικής οικογένειας. Κώστα Μιλωνά, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Γάντα, εύχομαι δύναμη. Και εφόσον με ακούτε εκεί τώρα στο νοσοκομείο του Βόλου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Πριν από καιρό, το Κέντρο Υγείας Κιάθου έστειλε ένα ασθενοφόρο στο Βόλο για επισκευή της ανάρτησής του. Από το νοσοκομείο του Βόλου λένε, αναφέρουν στο Κέντρο Υγείας της Κιάθου, ότι το ασθενοφόρο της Κιάθου ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί από τα συνεργεία. Όμως μαθαίνω ότι όχι μόνο δεν έχει κανένα πρόβλημα, όχι μόνο αποκαταστάθηκε η ανάρτηση από τα συνεργεία του Βόλου, αλλά το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας της Κάθου βρίσκεται στο Αχιλοπούλιο και εργάζεται καθημερινά, λειτουργεί για το νοσοκομείο του Βόλου. Πηγαίνετε λοιπόν εσείς εργαζόμενοι μέσα στο μαζαράκι για να μην κατέβω στο νοσοκομείο και γίνει πουτάνα σήμερα. Να τσακιστεί ο μαζαράκης ο διοικητής να στείλει το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας της Κιάθου που το χρειάζονται. Άντε Πατρινέ, αρκετά έκανε στην πόλη. Πατρινέ Μαζαράκη, αρκετά σου μαζέψαμε στο Βόλιο. Μήπως ήρθε η ώρα να τσακιστείς να φύγεις? Μαζαράκη, γρήγορα στο λιμάνι του Βόλου να μπει στο Speed Runner Jet 2 τη C-Jet και να πάει το ασθενοφόρο το μεσημέρι στο Κέντρο Υγείας της Κιάθου που του ανήκει. Ζέτα Μακρύτη.

0: γύρω γύρω το μοναστήρι και λέω να ξέρεις αυτό είναι τη σκιάφη μου. Γιατί θέλω να σου πω ότι στη σκιάφη έχω ένα πάπ το 1975.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και ποιο
0: ήταν αυτή η εκπομπή που κάνει ένας Τάσος Δούσης.
1: Ναι.
0: Είτε τελείωσε 6 και 20 κάπου εκεί. Είδα όλο το νησί σου, το χάρηκα. Πανέμορφο, βέβαια είχα πάει σου λέω, αλλά εντάξει τώρα μετά από τόσα χρόνια η χώρα μέσα, δηλαδή η πόλη, κουκουναριές, τα λαλάρια όπως το λένε, πήγε μέχρι την Τζουγκριά και έμεινα έκπληκτος με αυτά που έτσι αναμοχλέθηκε η μνήμη μου και θυμήθηκα και εγώ πράγματα που έζησα 75.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τους τρεις τοπικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η άποψή μου και η γνώμη μου, δεν ξέρω αν θα βγω αληθινός, είναι ότι κανείς εκ των τριών δεν πρόκειται να επανεκλεγεί. Γιατί μιλάμε πάρα πολύ κόσμο, είναι όλοι δυσαρεστημένοι και ας μην πει κάποιος τι έργο μεγάλο κάνανε για τη Μαγνησία τόσα χρόνια που είναι βουλευτές. Ας μην πει ένα έργο. Κανένα δεν κάνανε. Κοιτάνε πώς θα εισπράξουν το Μηνιάτικο. Πέρα εδώ με το υδροπλάνο που λες και εσύ με το καλλιεργητή από τρίχες. Γι' αυτά. Λοιπόν, δεν θέλω να σε απασχολήσω άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Και εσείς κύριε Μαμάκη, να είστε καλά, να είστε δυνατός. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κουνιώτη.
1: Καλώς
2: τον,
1: ναι.
2: Να χαιρετήσω και τον κύριο Μαμάκη, τον φίλο μου, τον Ανδρέα.
1: Ναι.
2: Έχω να θέσω ένα θέμα για να μην φρυνήσουμε και εκεί θύματα. Κάνω μπάνιο από τότε που έκλεισα το περίπτερό μου το 23, βγήκα στη σύνταξη. Έχω χρόνο στον Ξενία μπροστά, στην ακτή εκεί τη μικρή. Έχει να αλλάξουμε, έχει τους γέρες.
1: Πού είχες το περίπτερο?
2: Εγώ είχα το περίπτερο, μπορώ να το πω γιατί το κλείσα τώρα και δεν θα είναι διαφήμιση.
1: Γιατί, γιατί?
2: Καμιά φορά τα σέβομαι αυτά κύριε, κύριε Κουμιώτη, γιατί...
1: Ποιο είχες?
2: Ο περίπτερο ο Πόντιος απέναντι από το κολυμπητήριο της Νέας Ιωνίας, στο πάρκο εκεί, το μεγάλο.
1: Απέναντι από το μεγάλο το περίπτερο.
2: Ναι. Εκεί, εκεί.
1: Τώρα τι έχει κλείσει τώρα?
2: Ναι.
1: Είναι κλειστό?
2: Κλειστό, ναι, παρατημένο πλέον. Το θέλαμε πολύ βέβαια, αλλά για διαφόρους λόγους που δεν είχαν σχέση με εμένα,
1: ναι.
2: Δεν επιτράπει να πωληθεί η επιχείρηση. Το οίκημα δεν είναι δικό μου.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης, απλά για κάποιους λόγους. Τέλος πάντων, όλα καλά. Εγώ έδωσα τα πορέματά μου πίσω. Έχασα 3-4 χιλιάρικα από τον αέρα που λέμε.
1: Ναι.
2: Με βαριέσαι. Όλα καλά όμως. Τελείωσα. Δόξα τω Θεώ.
1: Και είσαι συνταξιούχος τώρα, έτσι?
2: Ναι, ναι, από το 23. Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία.
2: Κάνω μπάνιο λοιπόν σε αυτή την ακτή. Καταλάβατε που είναι, τα ξέρετε, δίπλα τον ΟΕΑ ΝΑΒ μετά, έτσι. Μπροστά στην ακτή του Ξενία.
1: Α, μπράβο, στο ενδιάμεσο. Μεταξύ του Ίσαλου και του. Ναι.
2: Ασφαλώς, εκεί, εκεί.
1: Ναι.
2: Είναι ένας μικρός χώρος, ωραίος.
1: Ναι,
2: πλέον
1: ναι.
2: Έχουμε γίνει παρέα μεγάλη.
1: Ναι.
2: Πιο πολύ έτσι μεγάλοι είμαστε και στην ηλικία.
1: Μισό λεπτό. Μπροστά από τον Ίσαλο ή μπροστά?
2: Όχι, μπροστά ακριβώς από τον Ξενία.
1: Από την έξοδο του κήπου του Ξενία, ναι.
2: Α, μπράβο, πολύ σωστά το είπατε.
1: Εκεί
2: ναι,
1: βλέπω
2: εκεί.
1: Καμιά φορά έχετε και ο Μιχάλης ο Μητσικός και έχω λυμπάει εκεί. Ο
2: Δήμαρχος. Α, δεν τον πήρα ήδη, δεν τον ξέρω εγώ έτσι φατικά, θα τον γνώσω. Δεν τον πήρα ήδη, όμως ποτέ. Λοιπόν, να μην τρώω τον χρόνο σας. Το 23 και μέχρι το 24
1: ναι.
2: Είχε για την ασφάλεια όλων μας και ημών ναι. των κολυμπητών και των χειριστών σκαφών, ναι. μικρών, ταχυπλών
1: ναι.
2: κλπ.
1: Ναι.
2: Κάποιες σημαδούρες υπήρχαν.
1: Ναι.
2: Μέχρι και το 24, πέρσι και φέτος δεν υπάρχει καμία. Εύκολα μπορεί να γίνει κάτι κακό, ο Θεός θα βάλει το χέρι του,
1: ναι.
2: διότι και εμείς πλέον δεν βλέπουμε τα όρια. Όσοι τέλος πάντων απλώνονται λίγο παραπάνω, αλλά και οι χειριστές των σκαφών, καϊκιών κλπ.
1: Ναι.
2: που μερικοί πάνε με υπερβολική ταχύτητα κιόλας, σημειώστε το και αυτό αν ποτέ με το λιμενικό κάποιο θέμα προκύψει και μιλήσετε, να τους το θέσετε. Εγώ δεν ξαναπαίνω.

0: Στο λιμενικό, γιατί μια φορά πήρα, παρένθεση είναι αυτό, είχαν πετάξει ένα καινούριο παγκάκι, μόλις το έβαλε ο Δήμος σε εκείνη την μικρή παραλία, κάποιοι το ξύλουσαν και το πετάξαν στη θάλασσα. Δεν είναι υπερβολή, είχα μισή ώρα στο τηλέφωνο, ο ένας με έδινε στον άλλον. Είχα πάρει στο 108, αν θυμάμαι καλά, του λιμενικού. Όλοι ρωτούσαν τα ίδια πράγματα. Οπότε βαρέθηκα, λέω, παιδιά, τα έχω πει σε τέσσερις. Αν κάποιος ενδιαφερθεί, δεν μπορώ άλλο, λέω, έχω παγώσει κιόλας, πρέπει να κάνω και μπάνιο. Και το κλείσα. Μετά από καμιά 3-4 μέρες, κάποιος το ξανά έβγαλε έξω. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Πάντως οι σημαδούρες πρέπει να μπουν, για να βλέπουμε και εμείς, να μην ξανοιγόμαστε κάνοντας τον κολυμβητή στις απλωμένες θάλασσες. Είναι δίπλα το λιμανάκι, μπαινοβγαίνουν αυτά τα ταχύπλοα κιόλας που πάνε, αυτά είναι ο κίνδυνος, γιατί μια μικρή βαρκούλα με κουπιά ή τα κανό που κάνουν τα παιδιά προπόνηση προλαβαίνει όχι να σταματήσει και εγώ να απομακρυνθώ, λέμε. Αλλά αυτά τα ταχύπλα φεύγουν με πλήρη ταχύτητα. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό. Όταν τα μεγάλα καράβια που έρχονται ή τα δελφίνια, τα βλέπουμε από μακριά, έχουν κόψει ταχύτητα και πάνε πάρα πολύ σιγά. Αυτό για τις σημαδούρες. Μακάρι να το ξανασκεφθούν και με λίγα λεφτά να γίνει ξανά.
1: Πηγαίνετε κάθε μέρα εκεί?
0: Σχεδόν κάθε μέρα, ναι.
1: Πώς είναι το νερό, καθαρό, έτσι?
0: Καλό, καλό, ναι. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, Αγιάννης μπορεί να μην είναι, αλλά είναι καθαρό.
1: Ναι, καλώς.
0: Δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά.
1: Να είσαι δυνατός και να απολαμβάνεις το.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουγιάννη. Ευχαριστώ.
1: Μια χαρά. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Τι καλημέρα, συλληπιτήρια στο φίλο και από τη Μακρινίτσα. Τώρα εγώ, ρε Γιώργο, είναι η μοίρα, δηλαδή βγήκαν οι μοίρες όταν ήταν μωρό. Ο αποφανώντας γυρίσανε από πάνω και είπαν ότι θα φύγει από τον τρόπο. Τι να πω, ρε Γαμωτο, μία ό,τι λέει του καντήλι, μία είναι η μοίρα, μία είναι η τύχη, μία είναι ο γιατρός ότι κοιμάται όρθιος. Πολλές πήγαιναν οι ψάκι μου από ένα δεύτερο ξάδερφο και έκανε εξκολικουηβίτη πριν κάνα μήνα. Ξαφνικά τον πιάσανε οι πόνοι, 20 χρονών παλικαράκι. Τελείωσε η εγχείρηση. Μετά μικρόβιο. Καθαρίζουν, ρε γαμώτο. Γι' αυτό φεύγουμε όλοι και πάμε στο πανεπιστημιακό, κατάλαβες. Ή πάμε έξω στις κλινικές και καλά που υπάρχει άνασα και σωνόμαστε, καλά που υπάρχει και το ΙΑΣΟΑ. Ας κάνουμε διαφήμιση. Άμα έχεις λεφτά, εγώ πληρώνεις όλα τα διαόλια. Αμάξα μηχανάκια, δεν αβόζει την υγεία. Αυτό πέρα είναι τριτοκοσμικά τα πράγματα. Άκου ένα εκατομμύριο. Τέλος πάντων, είπες γι' αυτόν ότι είναι τσαμπουκάς ο υπουργός. Αυτός που πήρε μεταχειρισμένη γυναίκα. Είναι τσαμπουκάς αυτός. Και εγώ άμα είχα μεταχειρισμένη γυναίκα και τέτοιας δημοσίας χρήσεως, δεν θα έκανα.
1: Μην λέμε για πράγματα.
2: Διαφήμιση. Λοιπόν, να σου πω κάτι για την αυτιλία.
1: Διέγραψε το αυτό. Διέγραψε
2: το. Το διαγράφω, ναι. Λοιπόν, για την αυτιλία, ρε Γιώργο, να πω κάτι. Γιατί τώρα εδώ είναι να τραβάμε τα μαλλιά μας. Αυτό που έγινε στη Σούβα, εγώ το είπε εσύ πρώτη είδηση το πρωί, και μετά πέσαν κάτι shorts βιντεάκια στο YouTube, στην αντίληψή μου. Δηλαδή αν έβρεχε, αν είχε ορατότητα 0 που λέγει ο Κούρκουλος, συννεφιά, καταχνιά, αν ήταν βράδυ. Αν ήταν χειμώνας, κρύο. Ερώτηση, τώρα εσύ θα ξέρεις. Εκείνη την ώρα πλήρωμα βάρδια πάνω στη γέφυρα. Πώς ήταν?
1: Εντάξει, στο Ήλειρος. Και γι' αυτό δεν φταίει ο Χίλιας. Τρελαθούμε.
2: Όχι, αλλά πρέπει να πάρει κεφάλια. Και είναι αυτή η λέξη. Αυτός δεν πρέπει να καπετανεύσει όποιος και αν είναι. Εγώ δεν τον ξέρω, αλλά σου λέω πλήρωμα
1: πιανού, το. Πιανού κεφάλι να πρώτον πάρει.
2: Πόσα άτομα εκείνη την ώρα ήταν στη γέφυρα?
1: Πιανού των πιάρχων, πιανού των λιμενικών, πιανού και βάει να πρώτον πάρει.
2: Εγώ θα τα πάμε ένα. Στο Ήλειρο ήταν 5 άτομα τουλάχιστον.
1: Τι πράγμα?
2: Πες μου, ναι ή όχι.
1: Τι πράγμα?
2: Ήταν 5 άτομα πάνω στη γέφυρα. Όχι μόνο ο καπετάνιος. Δίπλα τον καπετάνιο δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δεν πει μου, εσύ είσαι τώρα. Εγώ είμαι οδηγός και έχω πει τον ελεγκτή. Δηλαδή εγώ κοιμάμαι. Ο ελεγκτής δεν θα μου πει τι κάνει. Δεν θα μου πει τι κάνει.
1: Ο πλήρωτος. Πάμε παρακάτω.
2: Μόνο αυτός.
1: Τι ας παρευθύνονται όλοι.
2: Ναι, από το άλλο το πλοίο.
1: Και από το άλλο το ίδιο.
2: Ρίση, αυτό είναι τραγικό που έγινε. Δηλαδή, κοιτάς τα βίντεο και λες τώρα και επίτηδες, θα το έκανες λίγο να φαίνεται σαν ατύχημα. Κατάλαβες. Για όνομα του Θεού να. Λοιπόν, γίνονται τέτοια πράγματα, ρε Γιώργος, και αυτό πάνω το άλλο το ρορό είχε βιτιοφόρα με προπάνιο, με βιτία, είχε πιο πολλές μενταλίκες για να καταλαβαίνει και ο ακροατής που μας ακούει. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε γάμο.
1: Ευτυχώς δεν υπήρξε συνέχεια.
2: Λοιπόν,
1: συνέχισε το ταξίδι του με μεγάλη ταχύτητα και έφτασε στον αργότερο.
2: Δεν έπρεπε να γυρίσει πίσω, άλλο αυτό. Συνήθως γυρνάει πίσω, εγώ ξέρω, άμα χτυπήσει σε κάποια προβλήτα.
1: Αμέσως έπεσαν από κάτω οι δίτες, τα είδαν όλα, εντάξει.
2: Τα είδαν όλα. Τέλος πάντων, εγώ αν ήμουν μέσα, κοίτα, αμέσως άφηγα τα ρούχα και πηγούσα στη θάλασσα να ζωγώ. Γιατί με αυτόν δεν είχα πρόπτικη τον καπετάνιο. Γνώμη δικιά μου, ταπεινή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 73 χρονών ο Γεωργίου, ο ποινικολόγος. Στεργίου Γεωργίου, λοιπόν. Ρε Γιώργο, είχε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο που αυτό θα είχε μια αντικειμενική αξία. Το γραφείο 300 χιλιάρικα εκεί. Το είχε και σαν σπίτι μέσα. Και είχε και δύο κορίτσια δίδυμα 16 χρονών, τυχαίνει να έχω και εγώ δίδυμα. 73 χρονών με τον Αιγύπτιο, που θα να καταλήξω ότι αυτοί που το παίζουν κουλτούρα και πολιτισμό και πας να σοφείς και υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη και αγορεύουν το δίκιο και πολλά και στην τηλεόραση, ρε εσύ, τέτοιο σακατηλίκι, τέτοια τρέλα, δηλαδή δεν παίρνουν χαμπάρι. Ποιος θα τους έβλεπε, τα είπες και εσύ στο ξεκίνημα. Έξω στο βρώμο 2 η ώρα με έναν Αιγύπτιο, όχι Αιγύπτιο, και εγώ να ήμουν με έναν 28 χρονών. Και να σου πω κάτι, αρχιδιεστραμμένος αυτός, συντάξει τώρα δεν θέλει και πολύ ρώτημα. Ο άλλος ο Αιγύπτιος, όχι επειδή είναι Αιγύπτιος, δεν είμαστε ρατσιστές. Δηλαδή εγώ ρε Γιώργο είσαι νέος, 20 χρονών, όχι 28. Και δεν έχει σκέφη γιατί είσαι στεναχωρημένος, δεν είσαι στη διάθεσή σου και βλέπεις μια ωραία κοπέλα και δεν σου κάνει κούκου. Τώρα με τον κολόγερο αυτόν, 73 χρονών, να τον ξεβρακώσεις, τώρα τον είδα και στη φωτογραφία, πέραν του άλλου που μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτι άλλο.
2: Τι άλλο, αφού δεν με αφήνεις, τι άλλο.
1: Τι να σε αφήσω, καλημέρα. Είπες λίγα λόγια για την υπόθεση. Θα μας πεις όλο το έργο.

Τι ζω, Θεέ μου, και σήμερα. Είναι το καινούργιο του Οικονομόπουλου. Ένοχο κορμί.

0: Ένοχος, είσαι ένοχος. 12 παρά 20, παρακαλώ στα οχτάρια. Καλημέρα, φίλε μου.
1: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Έλεγε ο Μπρούτζινος για αυτά τα ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει ατιμωρησία. Άκουσες εσύ κανέναν τι έγινε όταν η πυραβλάκα τους η αλουμινένια τράκαρε με το Σάμενα? Πριν χρόνια που είχαμε και νεκρούς.
0: Με το Σάμενα.
1: Ναι. Ένα που ερχόταν το Σάμενα του πρώτου, όχι αυτό που πήγε στα βράχια, το προηγούμενο. Την έχει τρακάρει μια τορπιλάκα τους που είχαν λέει απόκρυψη.
0: Τέλος πάντων, ναι, λοιπόν.
1: Το τορπιλάκα τους, το πυραβλάκα τους.
0: Ναι.
1: Που πνιγήκαν και δύο που ήταν μέσα. Το ήταν χωρίς φώτα, αυτά κάναμε λέει άσκηση, λέει για απόκρυψη.
0: Ναι.
1: Ήταν ο άλλος που έμπαινε μέσα με το στην είσοδο της Αλαμίνας. Στου στενά τη Αλαμίνα, πριν κάνα δύο χρόνια που ήταν αυτό πάλι, με ένα δεξαμενόπλιο που τράκαρε.
0: Το Μέρλιν, το Μέρλιν.
1: Ναι, κάτι, το Μέρλιν ήταν παλιά, ένα που έγινε τώρα, πριν δύο χρόνια. Δεν ξέρω, το λέγανε Μέρλιν και αυτό.
0: Όχι, άλλο, ναι, άλλο.
1: Ένα άλλο που τίποτε που λες, είναι γόλιση, σε πλήρητε, δεν λέει κανένα.
0: Εδώ πέρυσι στο ημάι του Βόλου, στο
1: Φανάρι. Το ημάι του Βόλου,
0: το σκάφο του Λιμενικού, δεν πήγε κανένα πόβα στα βράχια. Ευτυχώ.
1: Υπητέθηκε στα βράχια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού υπάρχει πλήρης, άκουσες ποτέ τίποτε για αυτό στη γίνηση κανέναν?
0: Μετά από κανένα μήνα που έγινε εδώ στο Βόλο, ρώτησε έναν ανώτατο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος. Του λέω, τι, με κοιτάς τα μάτια και μου λέει, τώρα γιατί με ρωτάς, τώρα γιατί με ρωτάς. Ταράχτηκα μέσα. Τα έχει πάρει στο κρανίο. Καλημέρα, αρχηγέ.
1: Όσο για το αυτό που έλεγες για το άμπουλανς στη Σκόπελο που έχει έδρα, γιατί ναι, δεν παίρνουν να αντιγράφουν για αυτό? Έβλεπα σε ένα ντοκιμοντέρ,
0: ναι,
1: που είναι οι εθελοντές ναυαγοσώστες στη Σκωτία και στα Σέτλαν και στα Φερόε.
0: Ναι.
1: Έχουν αυτά, θυμάσαι που έδειχνε, που το δίκαναν και επίδειξη που το γυρίσαν ανάποδα και γύριζε αυτό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με δυναμική ευστάθεια στον Πειραιά, ναι, που το γυρίζαν ανάποδα με τον Γερανό που έχουμε πάρει και τέτοια.
0: Μπράβο.
1: Και είναι εθελοντές. Οι ναυαγοσώστες που είναι απόστα από ειδικές δυνάμεις, πώς είναι εδώ ο Ηλιόπουλος. Ναι. Και ναι, το έχουν αυτό, δεν το έχουν μέσα στη θάλασσα για να μην πιάνει. Που πιάνει μέσα να μαλλιάζει η, ναι, η Καρίνα.
0: Ναι.
1: Το έχουν τραβηγμένο έξω σε μια χλίστρα και μάλιστα εκεί οι δυσιακτές είναι και τεράστιες. Και κατέβαινα από πάνω μέχρι κάτω, έχει ξέρω εγώ 50 μέτρα διαφορά υψηλοτρική.
0: Η πλατφόρμα όπως έχουν εδώ πέρα ήδη.
1: Ή την πλατφόρμα αυτή.
0: Έτσι.
1: Ας βρεθεί μια ομάδα, δεν θα βρεθούν, δεν είναι κάποιοι και αλάνια από ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Να το χρεωθούν αυτό και να το έχουν αυτοί.
0: Θα μπορούσαν να φτιάξουν εκεί στη Σκόπελο δύο βάρδιες. Δύο βάρδιες.
1: Πρόσεξε να δεις, και δεν χρειάζεται. Το χρεώνει σε έναν για να είναι και καλή η λειτουργία και η μηχανή να το έχει χρεωμένο.
0: Έτσι.
1: Και του λες αυτού νου, όταν θα γίνει και εξτρά θα είσαι στο σπίτι, θα έρθεις και θα πάρεις και τόσα εξτρά.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή τίποτε, είναι πράγματα απλά και δεν τα... Δεν ξέρω
0: αν
1: τι γίνεται.
0: Αν καθίσω μια μέρα και αθροίσω όλο το χρήμα που δόθηκε για τις διακομιδές από τα νησιά για το Βόλιο, θα πάμε σε εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Τίποτε, θα είχαμε ένα μονίμως σε ένα ελικόπτερο με τον τόκο παντός καιρού και να είναι κάπου εδώ σε μια εξέδρα πάνω από το πύλιο και όλα να μην λέει είναι απομονωμένα στο νησί και να φεύγει σε μια πλατφόρμα κάπου εκεί στο Λάφκο.
0: Μωρέ, εντάξει, δεν λέμε να εργαστούν κάποιοι άνθρωποι, να δοθεί να μοιραστεί το χρήμα, αλλά όχι έτσι ρε, με απατιωνιές, όχι έτσι.
1: Ή όπως λες τώρα για τα υδροπλάνα, πώς γίνεται ο Καναδάς με χιλιάδες λίμνες και έχει παντού, βλέπεις πάει λέει ο γιατρός και πάει με το υδροπλάνο και να δει τον τάδε ξέρω εγώ, ή το ταχυδρομείο ή το...
0: Μην πας μακριά, στα 12 Ιταλοί.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, πιάσε κόκκινο να μην τσακωθούμε.
0: Κινούνται με υδροπλάνα τότε.
1: Μα έχω δει φωτογραφία του Καστελόριζου και είχε 30 υδροπλάνα.
0: Έλατε, έλατε. Εμείς αντί να προχωρήσουμε πάμε πίσω, ανάποδα.
1: Αυτά ήταν με το ανάμεσα στους δύο πολέμους. Και ήταν ο σταθμός ο ενδιάμεσος για να πάνε το Ισραήλ κάτω για τη Μέση Ανατολή που πήγαιναν τα υδροπλάνα.
0: Ρε εσύ φίλε, εμείς σαν Ελλάδα δεν έπρεπε να εφαρμόζουμε για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, διαφορετική πολιτική για τα νησιά μας? Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μεταφέρουμε με οχηματαγωγά χιλιάδες μίλια τη σεζόν, με επιδοτούμενες γραμμές, να μεταφέρουμε αυτοκίνητα στα νησιά? Έπρεπε να επικρατεί ειδικό καθεστώς στα ελληνικά νησιά, άλλη πολιτική.
1: Τόσο είναι οι μελέτες οι τεράστιες που λέει για τα υδατοδρόμια και υδατοδρόμια και μελέτη, κάνουν μελέτη εδώ στο Βόλο πόσα χρόνια τώρα. Είχε έρθει το ένα, το πρώτο έκανε δύο δρομολόγια και το υδατοδρόμιο θέλει μελέτη και θέλει αυτό και θέλει και τ' άλλο. Πόσο είναι και ο Άδωνης πώς βρήκε και προσγειώθηκε με το υδροπλάνο?
0: Δεν προσγειώθηκε, προσνιώθηκε. Μην τα μπερδεύσεις και εσύ τώρα. Έλα.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Είναι προσνίωση.
0: Ναι.
1: Μα έλεγε, πώς το λένε, έλεγε για το... Είχα δει σε αυτό του Μπαμπινιώτη μια εκπομπή που έχει.
0: Ναι.
1: Και έλεγε, θυμάσαι που ήταν αυτές τις σχολές ναυτικών δοκί και σε αυτά, και έλεγε τις βάρκες είδες που την τραβάν.
0: Ναι.
1: Όπως και εδώ παλιά στο Νόβε, εκεί που βάζαμε μέσα τις βάρκες, το λέγανε νεόσικος.
0: Μπράβο.
1: Και εξηγούσε και έλεγε, τίποτε λέει, τι πιο απλό λέει, δεν ξέρουμε λέει τα αρχαία. Το λέμε τώρα νεόσικο.
0: Ναι.
1: Λέει, είναι η ναύση της νεός.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι ο οίκος. Δηλαδή το σπίτι. Το σπίτι του καραβιού.
0: Ψοφάς και εσύ για τέτοια. Δεν μου λες
1: τι. Κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Για πες.
1: Αυτό που έλεγε ο Μπρούντινος για τον... Ήταν τέσσερι δικοί μας και τέσσερι Αιγύπτιοι που γλεντούσαν μαζί πριν, μετά πάει ο καθένας στο...
0: Ναι.
1: Ναι, μα το είπαν. Ήταν λέει τέσσερι Έλληνες, πρέπει να ήταν συνομήλικοι κάτι τέτοιο του κυρίου αυτού, και τέσσερι Αιγύπτιοι πιτσιρικάδες. Ήταν πιο μπροστά, λέει, κάπου τρώγαν μαζί και ποτά και τέτοια.
0: Ξεφτύλα, ξεφτύλα.
1: Λοιπόν, και ξέρεις τι θυμήθηκα. Τώρα, έλεγε το... Θυμάσαι ο Τσαρούχης, ξέρω εγώ, που ήταν, είχε, τουλάχιστον αυτός έπαιρνε, είχε τις ειδικές δυνάμεις. Λοιπόν, και έχει λέει δει το... Είναι ο Γιάννης ο Τσαρούχης και έχει ένα ναυτάκι χερά-χερά και του πήγε να το ζωγραφίσει. Ακούγομαι, Γιώργο?
0: Με προσοχή ακούμε.
1: Λοιπόν, τι ήταν λέει χεράκι-χεράκι με ένα ναυτάκο και τον πήγαινε να τον ζωγραφίσει, δεν λέω τίποτε πονηρό.
0: Ναι.
1: Και τον βλέπει μετά, συναντιέται στον δρόμο με τον Χατζηδάκη. Ποιος σεμνός ο Χατζηδάκης και θρησκευόμενος, εντωμεταξύ έτυχε και αυτά, γινόταν μεγάλη εβδομάδα. Και λέει ο Χατζηδάκης τον Γιάννη, λέει για Γιαννάκη, λέει τώρα είπαμε, λέει μεγάλη εβδομάδα. Και λέει ο Τσαρούχης, θαλασσινά μάνο μου, λέει, θαλασσινά.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι φαγητό θαλασσινό είσαι σήμερα?
1: Τι φαγητό? Όχι, όχι, τίποτα δεν έχω σήμερα. Θα κάνω τέτοιο πως τα ελληνικά ντομάτες που έχουν οριμάσει πολύ και θα τις κάνω με αυγά και τυρί.
0: Στραπατσάδα,
1: ναι, στραπατσάδα.
0: Άντε, καλή όρεξη, να είσαι δυνατός, να είσαι καλά.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ στο 61.
2: Καλημέρα, Γεώργη, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, Πέτρο, μια χαρά, εσύ?
2: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Γιώργο, είναι συζητήσεις που επίσης κάνουμε, τις ξανακάνουμε και όπως φαίνεται είναι, γίνεται διάλογος κοφών και μουγκών. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα κουβεντιάζουμε τα ίδια κάθε φορά και να μην υπάρχει καμία αντίδραση από το κοινωνικό σύνολο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά τα πράγματα, ρε Γιώργο, είναι πάρα πολλά. Πριν από τρεις μέρες περίπου, δεν μπόρεσα να πω νωρίτερα γιατί ήταν δύσκολη η εβδομάδα αυτή, αλλά εκείνο το οποίο με εξέπληξε, μια είδηση που βγήκε από το ραδιόφωνο εδώ πέρα, κάποιοι μπήκαν σε ένα ταξί και δεν φτάσαν στον προορισμό τους με αποτέλεσμα να χάσουν το λεωφορείο εξερχού, γιατί δεν είχαν σε μετρητό να πληρώσουν το κόμιστρο και το ταξίδι δεν διέθετε πώς, δεν ξέρω,
0: ναι, χθες το είπαμε εδώ πέρα, ναι.
2: Γιώργο μου, εκεί τελειώνει οποιαδήποτε κουβέντα. Έχω άλλες 3-38 περιπτώσεις οι οποίες δείχνουν αυτό ακριβώς το οποίο έχει, στο οποίο έχει, το, έχει φτάσει η κοινωνία σήμερα, ο Έλληνας. Mm-hmm. Μπροστά μου, πριν 2 χρόνια έχω πάει ένα σκάφος στην Εύβοια και επιστρέφω να πάρω το φεριμπότ από τον Αγιώκοπο να πάω Γλύφα. Φτάνω λοιπόν κανένα δεκάλεπτο πριν και βλέπω συνοστισμό εκεί έξω από το Κισέ που κόμμα τα εισιτήρια. Λέω τη χαρά πήγε, δεν τι γίνεται. Το ρώτησε με 2-3 λεπτά τα σπάνω, δεν έλειπα κινητικό, ήταν πάει χαρά, γυρίζει με ένα χαρτί στα χέρια. Λέει τι γίνεται. Άλλη, είναι καμιά δεκαετία που γίνεται, έχει διακοπή ρεύματος και δεν μπορούν, δεν λειτουργούν τα φώσπιτα και να εκδοθούν τα εισιτήρια, να πληρώσουν, δεν είχαν μετρητά επάνω να πληρώσουν το εισιτήριο. Και αυτοί υποτίθεται ήταν σε ταξίδι. Και χάσαν, αυτοί, εμείς πλήρωσε χαρά εκεί πέρα, τους κόψαν ένα χειρόγραφο, μια χειρόγραφα απόδειξη, πήγαμε μέσα, φτάσαμε, γυρίσαμε. Λοιπόν, οι άλλοι είναι και μας περιμένουν, τους κουρούσαν το μαντήλι φεύγοντας. Mm. Άλλη περίπτωση, ακόμα χειρότερη. Είμαστε στα σύνορα Βουλγαρίας, στον Προμαχώνα. Mm. Και παραμονές γιορτών και γίνεται τα αυτοκίνητα ουρά. Γίνεται λοιπόν κάτι αντίστοιχο, είναι μαζεμένο κανένα δεκαετία αυτοκίνητα, ψάχνονται μεταξύ τους, δεν είχανε 7 ευρώ απάνω τους να πληρώσουν τη μηνιέτα, γιατί ο Βούλερος έγινε μια ταμπέλα και έγραφε νόπος.
0: Ναι.
2: Και ταξιδεύαν στο εξωτερικό, πηγαίναν και δεν είχαν ένα στοιχειώδες ποσό μετρητών στα χέρια.
0: Ναι.
2: Δεν το συλλαμβάνει του ανθρώπου ο νους που έχουμε φτάσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, τι να πω, υποδούλος του ανθρώπου να εξαρτιέται από ένα μηχάνημα. Δηλαδή, έχεις την περιουσία σου σε ένα κολοτηλέφωνο, άλλος το έχεις στο ρολόι. Κάποια στιγμή έπαιζε σε μια κουβέντα που κάποια κοπέλα έλεγε ότι εγώ θα βάλω τσίπλε, θα βάλω... Δηλαδή, Γιώργο, μιλάμε η ολοκλήρωση της ανοησίας. Είναι δυνατόν να μην ορίζεις το περιουσιακό σου στοιχείο, να εξαρτιέσαι.
0: Πάντως, Πέτρο, πολλοί κόσμοι κινείται με το κινητό, με την κάρτα, δεν έχουν πλέον χρήματα μαζί.
2: Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι η επιβολή του ψηφιακού νομίσματος και εκεί πλέον θα επέλθει η απόλυτη υποδούλωση. Κυκλοφορεί από το σχολημένο τον Τζιμάκο ένα είχε βγάλει ένα νούμερο κάποια στιγμή και κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο μας το πες, που θέλεις ο άνθρωπος να παραγγείλει μια πίτσα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές στα πέρα, Πέτρο.
2: Εκεί, Γιώργο, θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Τι lockdown, τι λέμε τώρα, τι καραντίνες, τι πράγματα. Θα σου πατήσουν το κουμπί, δεν ήσουν την πιθανότητα να διακινήσεις χρήμα και είσαι πεθαμένος. Αυτό είναι το σχέδιο, Γιώργο. Και το λες και σε γελάνε, σε κοιτάζουν με ένα, τι άλλο θα ακούσω, τι όνειρο είδες απόψε, Θοδωρίδη. Δηλαδή, ενώ μιλάει η υπόθεση, μιλάει μόνη της, το βλέπεις, το διαβάζεις. Βλέπεις ανεπάλληλα περιστατικά μπροστά σου να διαδραματίζονται. Και εξακολουθείς να λες, είναι δυνατόν...
0: Είναι το περιβόητο το ψηφιακό πορτοφόλι, ρε εσύ.
2: Είναι δυνατόν...
0: Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε αναγγείς, δεν θέλει ο κόσμος να μάθει, δεν είναι.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια πεισματική άρνηση να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Να επιδεχθούν κάτι που είναι φυσικό, φυσιολογικό.
0: Ναι, ζούμε τη ζωντανή φυλακή που είμαστε μέσα, έχουμε τα πάντα, κατανάλωση, ναι. Και θεωρούμε ότι είμαστε ελεύθεροι, είμαστε φυλακισμένοι.
2: Ναι. Όχι, ακόμα χειρότερο. Στη φυλακή θα φας, θα σου δώσουν κάτι να φας. Με τον τρόπο αυτό, άμα θέλεις, θα αφήσουν μυστικό να πετάει στη μήνα.
1: Είναι τώρα πηγαίνεις στο δέντρο να πάρεις κουλούρι 65-70 λεπτά, πόσο και να βγάζεις να πληρώνεις με το ρολόι.
0: Αυτό όμως, κάθε μέρα που περνάει, Πέτρο, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πρωτοφόλι μας υποχρεώνουν να το έχουμε όλοι. Βέβαια, αφήνουν και ένα περιθώριο για όσους επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν, ή οι υπόλοιποι ας μην το χρησιμοποιήσουν. Όμως, αν κάποιος δεν γουστάρει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πρωτοφόλι, αυτοί τα έχουν κανονίσει έτσι ώστε θα απορρίπτεται το άτομο αυτό από το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν πιστεύω θα το καταφέρουν, εσύ Πέτρο.
1: Ελπίζω να μην το καταφέρουν βασικά. Ελπίζω να μην το καταφέρουν. Αλλά για να μην το καταφέρουν πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδης αντίδραση. Όταν του λες άσε με μυστικό, άσε με έξω από το βαφόρι, άσε με έξω από το ταξί, του ζητάς. Άλλο να το ζητάς και άλλο να σου το επιβάλλουν. Εδώ δεν λέμε ότι να λειτουργήσει η νόηση και να πεις κάτσε ρε φίλε, είναι δυνατόν να εξαρτιέμαι από το τηλέφωνο, από το ρολόι.
0: Ναι, αλλά και εμείς όμως και εμείς, Πέτρο, πέρα από όλα αυτά, όταν κάποιος μας τα εξηγήσει με επιχειρήματα, νομίζω ότι μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Αλλά εδώ πέρα κάποιοι τα χρησιμοποιούν αυτά και σαν συνωμοσιολογία. Δηλαδή, αν κάνεις τώρα μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Χριστέλη, που είναι μόνιμος κάτοικος Κοπενχάγης, έτσι, ο Γιώργος μπαίνει την 31η ημέρα το βράδυ, το βράδυ που αλλάζει ο μήνας, μπαίνει με την κάρτα του και συνομιλεί με το δανέζικο κράτος, όχι συνομιλία, με κωδικούς δηλαδή. Μπαίνει στο λογαριασμό του και λέει αυτή είναι η σύνταξή μου, αυτές είναι οι κρατήσεις. Δηλαδή ο Γιώργος εμπιστεύεται το δανέζικο κράτος, η Δανία εμπιστεύεται το Γιώργο και γίνει το αλυσβερίσι. Όμως ο Γιώργος δεν θα σου μιλήσει ποτέ για συνωμοσιολογία. Εμείς εδώ πέρα τα έχουμε κάνει αχταρμά. Λόγω ημιμάθειας, λόγω ότι δεν θέλουμε να ενημερωθούμε, λόγω απατεωνιάς του κράτους, του ελληνικού κράτους, λόγω της δικής μας απατεωνιάς, Πέτρο, υπάρχει συνευθύνη σε όλα.
1: Γιώργο, αυτό έχει κάποια θετικά. Το να μπορείς διαδικτυακά να λειτουργήσεις και να κινήσεις κάποιους λογαριασμούς και να μην τρέχεις με φυσική παρουσία να τους εξοφλήσεις, αυτό είναι θετικό. Αλλά το να αποδέχεσαι ότι για να πάρεις ένα κουλούρι πρέπει να πας με το ψηφιακό νόμισμα, με το διαδικτυακό σύστημα, να πάρεις, να αγοράσεις την τροφή σου και να μην έχεις την τσέπη σου επάνω, θα έγινε μια διακοπή ρεύματος, τέρμα, τελείως, αυτό που έγινε στη τέτοια. Είναι δυνατόν να μην έχεις κάποια χρήματα επάνω να κινηθείς?
0: Πού είσαι, κοκόρια ακούγεται μέσα, πού είσαι?
1: Α, είμαι σε ένα ειδηλιακό μέρος εδώ πέρα.
0: Στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα.
0: Α, δεν μπορείς να μας το πεις το μέρος?
1: Στο Κάτεργο είμαι, Γιώργο μου, αν έχει κοκόντα έξω.
0: Αντί καλημέρα, για χαρά. Δεν πάμε καλά, ρε. Θεοδωρή, δεν πάμε καλά, σου λέω.

σε κάθε περίπτωση, εσύ Πέτρο, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι είναι μια πάτη. Καταρχήν δεν είναι νόμιμο. Είναι ένα πρόγραμμα για να ψηφοποιηθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πλανήτη από τους 13 τους παγκόσμιους. Θα ψηφοποιήσουν λοιπόν την περιουσία, τα ακίνητα, τα μετρητά, τις μετοχές, τα ομόλογα, και θα μπορέσουν κάποια στιγμή εύκολα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν λέμε ότι θα τα καταφέρουν, αλλά αυτός είναι ο στόχος τους. Θα μπορούν εύκολα να τα δεσμεύσουν. Αν ας πούμε υπάρχει μια, ξέρω εγώ, υγειονομική, μια κλιματική κρίση, και να σου πω και κάτι, ο COVID ήταν το μεγάλο πείραμα, Πέτρο. Άμα το αναλύσουμε ένα πρωινό, ο COVID ήταν το μεγάλο πείραμα για αυτά. Ένας μεγάλος είχε πει κάποτε ότι δεν θα έχετε, Πέτρο, τίποτα και θα είσαστε ευτυχισμένοι. Μεγάλη κουβέντα. Δεν θα έχετε τίποτα και θα είσαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή, ψηφιακό νόμισμα. Δηλαδή, στόχος τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν ό,τι έχουμε εμείς στους εαυτούς τους, ενώ για μας θα έχουν ήδη δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα, μέσα στην οποία εικονική πραγματικότητα, Πέτρο, δεν θα έχουμε τίποτα, αλλά θα είμαστε ευτυχισμένοι και δεν θα θέλουμε να βγούμε έξω. Γιατί μέσα στο κουκούλι που έχουν δημιουργήσει θα νιώθουμε ασφάλεια. Πέτρο, μη μου πεις ότι δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι, Πέτρο, θα είμαστε οι αποκαλούμενοι κυβερνοδουλοπάρικοι. Δηλαδή, θα είμαστε ευτυχισμένοι επειδή θα έχουμε ασφάλεια, που είναι και η μεγαλύτερη ανθρώπινη ανάγκη. Δεν θα χρειάζεται να προσπαθήσουμε, γιατί θα μας εξασφαλίζουν ασφάλεια άλλοι. Έτσι λοιπόν, παραδίδοντας τη ζωή μας σε τρίτους, επειδή θα είμαστε βολεμένοι μέσα στην ασφάλεια που θα μας προσφέρουν, και όλα αυτά θα συμβούν αν δεν αποφασίσουμε να πολεμήσουμε, αλλά να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίσουμε το τίμημα. Το κάνω κάθε μέρα, Πέτρο, αλλά δεν το αναγύρουμε και κάθε μέρα.

Απ' την άλλη, δεν θα ασχολούμαστε, ρε Σιπέτρο, με τον κάθε φαντασιόπληκτο που άλλα ισχύουν και τα ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει να τα ακούσει. Συμφωνείτε, κύριε Μαμάκη?

0: τώρα γρήγορα στην Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 να ακούσουμε τον Σεφ Κώστα Μακρύ. Καλημέρα Σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Μπιφτέκια λιονέζ σήμερα με καραμελωμένο κρεμμύδι, ναι. Γεμιστά ορφανά, ναι. Φακές, ναι. Παστίτσιο και μοσχάρι ψητό.
0: Μοσχαράκι ψητό δηλαδή, τι εννοείται?
1: Νουά μόσχου, ψητό.
0: Συνοδευόμενο?
1: Συνοδευόμενο με λαχανικά βραστά, με ριζάκι.
0: Νουά, δηλαδή στο φούρνο.
1: Ναι.
0: Τι, με άσπρη σάλτσα και τέτοια πράγματα.
1: Τι σάλτσα, ψητού.
0: Ναι, σάλτσα ψητού, φοβερό θα είναι, νουά,
1: Ναι, ναι.
0: Μια επανάληψη παρακαλώ, επιτροχάδη.
1: Νουά μόσχο ψητό.
0: Ναι.
1: Μπιφτέκια λιονέζ με καραμελωμένο κρεμμύδι, παστίτσιο, γεμιστά, φακές.
0: Καλή δύναμη, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ Γιώργο. Και γαρίδες γιουβέτσι.
0: Και γαρίδες γιουβέτσι, παιδιά, μην ξεχάσετε. Να είστε καλά, σε καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, ώρα για φαΐ στο Μακρύ. Και γαρίδες γιουβέτσι και νουά με σάλτσα. Παναγία, λαχανικά.
2: Έκσταση.
0: Αν δεν μπορείτε να περάσετε από εκεί, καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στο μπάμπι του Τουτζόγλου, μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη. Απέναντι από τον Νικόλα Σάκης, για τις κάλτσες σας, τα καλτσόνισες. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα. Δημητριάδος και Φιλελίλων, γκαράζ 14 ορόφων, σε πολύ καλή τιμή, με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο. Παναγιώτη Γιαδέη, καλημέρα. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Speed Cargo στη Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.

0: Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρα Νευρίου και κουντουριό του. Ό,τι πλακάκι θέλετε, όποιο χρώμα, όποιο σχέδιο, στην καλύτερη τιμή, πρώτη ποιότητα, θα πάτε στους αδερφούς Μέμα. Δευτέρα Νευρίου και κουντουριό του, σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Ενώ η Τζέννη Μέμα σας περιμένει στην Παγασόν με αναπαύσεως για να σας δείξει τα έπιπλα μπάνιου. Μπανιέρες, ντουζιέρες, μπαταρίες, νυπτήρες. Παγασόν με αναπαύσιο, Τζένι Μέμα σας περιμένει. Έπιπλα μπάνιου. Πάρα πολλά σχέδια, χρώματα, τα πάντα όλα. Για Περγοτέντα, καλέστε την εταιρεία Pergomax.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: 6-99-81-71-200 Υπέρκομαξ 6-99-81-71-200 Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκίσματα. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και 9 Ιωνία.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.home-electric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Για όλα αυτά απευθύνεστε στην Αγριά και στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Και πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς, που διευκολύνεστε. Καλημέρα στη Vodafone. Καλημέρα στη Vodafone.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Ναι, μπορείτε να αποφύγετε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και για καινούργιο κινητό, καινούργιο τηλέφωνο, για πολύ πολύ γρήγορο ίντερνετ, αλλάζοντας πάροχο και πηγαίνοντας στη Vodafone. Πολύ γρήγορο ίντερνετ με οπτική Ίνα. Απευθύνεστε, αποφεύγοντας γραφειοκρατίες, απευθείας στον Σύμβουλο Πωλήσεων, τον Νίκο τον Πάνο, για ολόκληρη τη Μαγνησία. Καλέστε τον στο 6980-21-21-21 και μπορεί να έρθει και στο χώρο σας. 6980-21-21-21. Κύριε Μπάνο, μένω σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη διεύθυνση. Θέλω να έρθετε να μου πείτε για γρήγορο ίντερνετ. Να μου αναλάβετε εσείς όλη τη διαδικασία. 6980-21-21-21. Μπακαλέξεις, Γιώργο, εσύ έχεις γρήγορο ίντερνετ. Παύλο Κοτογιαννίδη, ο Μπακαλέξης έχει γρήγορο ίντερνετ.
3: Μπακαλέξης,
0: έλα.
3: Παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
3: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

0: Καλημέρα στους αδερφούς Γιακάκογλου, Δημητριάδος, Εγκλαβάνη. Αθλητικά Γιακάκογλου. Αθλητικά αδερφή Γιακάκογλου, Δημητριάδος, Εγκλαβάνη.
1: Έκσταση.
0: Για τα γνήσια αθλητικά, είτε σε παπούτσι είτε σε ρούχο. Για τα original αθλητικά παπούτσια. Για τα original αθλητικά ρούχα. Δημητριάδος Εγκλαβάνη, Γιακάκογλου Σπορτ. Καλημέρα και στα τρία αδέρφια και στο Βαγγέλη, Τάκη και Μπάμπη. Μπάμπη, Τάκη, Βαγγέλη. Τάκη, πώς είσαι στη μέση, πώς γίνεται αυτό? Πάντοτε είσαι ο playmaker. Πάντα ο playmaker εσύ, Τάκη. Δηλαδή ο Μπάμπης είναι δεξί εξτρέμ και ο Βαγγέλης είναι το αριστερό και εσείς ο Κασαπλέρης.

Καλημέρα και στον Πελέ της παρέας. Ποιος είναι ο Πελέ?

0: Ο Πελέ είναι ο Μιχάλης ο Μεϊκόπουλος.
1: Εξτανώ. Έκσταση.
0: Ο Μιχάλης είναι ο αρχηγός της φυλής. Μπάμπη, συμφωνείς? Ο γιατρός Μεϊκόπουλος είναι ο αρχηγός της φυλής μας. Πιτσιρικάδες, στη Βασιλική Πρόνοια. Μας ακούσε ο Μιχάλης, μας παρεξηγήσει περί Βασιλικής Πρόνοιας. Μπάμπη, εκεί στη Βασιλική Πρόνοια, κάτω από το σπίτι σας, πιτσιρικάδες, μαζευόμασταν καμιά, ξέρω εγώ, 15, 20, 25 εκεί στη γωνία από κάτω μεριά. Απέναντι από το φούρνο του Αλεξανδρίδη στη γωνία είχε ένα παγκάκι. Εκεί ενώ ήμασταν κάτω καθισμένοι όλοι, ο Μιχάλης ο Μικόπουλος ήταν όρθιος. Μας έκανε καθοδήγηση, μας έβγαζε λόγους. Μας έβγαζε λόγους. Αλλά από πίσω μας ήταν όρθιος ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης και μας σκαρπάζωνε. Ο Θεοδωρίδης αυτή τη δουλειά έκανε. Ναι, ο καθηγητής, ο Θεοδωρίδης. Ο Θόδωρος, ο καθηγητής, ναι, ο χημικός. Οι πιτσιρικάδες, ενώ μας έβγαζε λόγο καθοδηγητικό ο αρχηγός μας της φυλής, ο Μεϊκόπουλος. Ερχόταν ο Θεοδωρίδης, πάρει μια σφαλιάρα, εσύ πάρει μια σφαλιάρα. Μοίραζε σφαλιάρες. Ναι, έτσι, έτσι. Αυτή ήταν η συμπεριφορά του Θεοδωρίδη. Πάρει μια σφαλιάρα, πάρει μια σφαλιάρα. Τρέλα σου λέω. Μιχάλη, γιατρέ, πάμε για περπάτημα φορώντας αθλητικά για κάκογλου. Έλα μαζί μου το απόγευμα στο κορδόνι, γιατρέ, θα βρέχει κιόλα. Πάρουμε και μια νιτσεράδα. Είμαι το σορτσάκι, αν θέλεις θα γίνουμε και μουσχεμα. Καλοκαίρι είναι, ζέστα κάνει, βροχή θα ρίξει. Και άμα γουστάρουμε γιατρέ, ρίχνουμε και μια βουτιά στη θάλασσα. Εκεί στο κορδόνι. Όλα τα αθλητικά. Τα γνήσια αθλητικά Δημητριάδος εγκλαβάνει στην καλύτερη τιμή, τα οικονομικότερα μόνο στους αδερφούς για κάκογλου Δημητριάδος εγκλαβάνει. Εύχομαι καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο. Γιατρέ, για το απόγευμα δεν τα είπα σωστά, δεν θα είμαι εδώ. Σκέφτομαι να πάω βόρεια, πρώτο Θεός. Μπορεί να πάω από Φάρσαλα, να περάσω μέσα από τα Φάρσαλα, να πάω καμιά πουτίγκα, από τις μικρές πουτίγκες, από το Γκρίνια εκεί, και να βγω στο νέο μοναστήρι πάνω στον Ε65, δηλαδή να πάρω τον Ε65 ανοιχτά από τα Φάρσαλα. Περάσω Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα και να πάω για πάνω για την Εγνατία. Ή να πάω από Λάρισα και να πιάσω έξω από τα Τρίκαλα τον Ε65, αλλά δεν θα μου αρέσει. Θέλω να πάω από εδώ, πριν την Καρδίτσα. Για να μην σου πω ότι μπορεί και να πάω από τη Λαμία και να τον πιάσω τον Ε65 από το Δομοκό. Από το Δομοκό και να βγω στην Εγνατία πάνω. Θεωρώ καλύτερο θα είναι αυτό. Και μόλις βγω στην Εγνατία θα δω αν θα πάω δεξιά ή θα πάω αριστερά. Αν πάω δεξιά, λίγο πριν τα γρεβενά σιάντιστα, θα κάνω προς τα πάνω, θα κόψω για Καστοριά. Ή αν πάω αριστερά από την Εγνατία, θα πάω για Γιάννενα. Και μπορώ να καταλήξω σε καμιά Πρέβεζα, σε καμιά Λευκάδα. Ενώ προς τα πάνω θα ή Καρδίτσα ή Καστοριά ή Φλόρινα. Κάνα πισωδέρι προς τα πάνω, κάνα χωριό. Τίποτα Πρέσπες, εγώ.
1: Έκσταση.
0: Ή να πάω από εκεί μεριά, ανατολικά της Φλόρινας, σε κανένα Άγιο Αθανάσιο, ξέρω εγώ, καμιά Αριδαία ή και στα Λουτρά της Αριδαίας, πως τα λένε, όπου μας βγάλει, απρογραμμάτιστα, όπου μας βγάλει άκρη. Αλλά τον Ε65 θέλω να τον περπατήσω σήμερα.

Εύχομαι λοιπόν καλό τριήμερο σε όλες και σε όλους. Πρώτο Θεός, τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9 και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινού.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ζήσεις. Το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
4: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
6: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
16: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

επιφάνεια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή. Γνησιότητας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
10: The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα και ποιος τα από αυτά.
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
21: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
22: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου, ακροατές και ακροάτριες των Electric Sounds, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος Κορδελάς για ακόμη μια παρασκευή ζωντανά στα ραδιόφωνά σας, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνιους, 96,1 όπως κάθε Παρασκευή. Εδώ και τα τελευταία μας έτσι τέσσερα, έχω χάσει και τα χρόνια έτσι, πάμε για 5 χρόνια έτσι, το φθινόπωρο. Ζωντανά σε ένα Ράδιο Μαρκόνιους που μας υποστήριζε από την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ πέρα στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνιους, στην οικογένεια, στην πραγματικά όμορφη οικογένεια του Ράδιο Μαρκόνιους. Κάθε Παρασκευή εδώ ζωντανά, μία φορά την εβδομάδα αρκεί στο να μαζευόμαστε εδώ η παρέα. Γιατί η αλήθεια είναι όσο μεγαλώνουμε έτσι, δεν μπορεί να βρίσκεται η παρέα συνέχεια κάθε μέρα, όσο πέραν τα χρόνια. Μία την εβδομάδα καλά είναι έτσι να μαζευόμαστε, να τα λέμε, να σιγοτραγουδάμε. Να θυμόμαστε όμορφες ωραίες εποχές μέσα από όμορφα τραγούδια, μέσα από όμορφες αναμνήσεις, μας ταξιδεύουν συνέχεια. Και θα συνεχίσουν πραγματικά να μας ταξιδεύουν έτσι. Για αυτές οι μουσικές, αυτά τα τραγούδια θα μας συντροφεύουν για πάντα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος Κορδελάς ζωντανά στην ραδιοφωνική σας παρέα, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ εμείς στη Σκιάθο σκαπουλάραμε. Κοιτάξτε, εμείς σκαπουλάραμε το Σκιάθο για την ώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, αλλά κοιτάξτε, πέρσι φέραμε εδώ τον Κατσικοπόδαρο, αλλά για καλή μας τύχη ο Κατσικοπόδαρος μας έφερε εδώ τύχη εδώ στο νησί της Σκιάθου. Να είναι καλά εδώ οι αρχές. Όλα καλά, όλα ανθυρά, φίλοι και φίλοι, ζωντανά εδώ είναι ο Γιώργος Κορδελάς στο Ράδιο Μαρκόνι. 96,1, η χάρη μας τα φτάνει πάρα πάρα πολύ μακριά, σαφώς για όλη τη Μαγνησία Βόλου, για όλη τη Μαγνησία, για το όμορφο νησί της Σκιάθου. Δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε κάτι για την ώρα. Μου φαίνεται να σκαμπουλάρουμε, έτσι, αυτό μου φαίνεται. Καλησπέρα στην Κατερίνα την Κασίδη, χρόνια πολλά, έχεις τα γενέθλιά σου πριν 2-3 μέρες. Καλησπέρα Κατερίνα, χρόνια πολλά και ζωντανά εδώ από το Ράδιο Μαρκόνι, από τους Electric Sounds, να τα κατοστήσεις και να βρεθούμε και στο Βόλο να πιούμε πάλι έτσι όπως συνηθίζουμε να κάνουμε το χειμώνα εκεί στο Βόλο που βρισκόμαστε. Θα μου πείτε χωρίς γυαλιά, δεν μπορώ να βλέπω κάτι. Έρχονται μηνύματα εδώ ζωντανά. Καλησπέρα στους μπαίνουν στην παρέα μας, όσους και όσοι μπαίνουν στην παρέα μας. 2-4-27-023-067. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Στο τηλέφωνο αυτό έχουμε για το καλοκαίρι. Καλή συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι, φίλοι και φίλες. Καλή συνέχεια. Ξεκινάμε κάπως έτσι.

Λοιπόν, θα έλεγα ότι αυτό το άλμπουμ, το EP να πω πιο σωστά, ίσως είναι χρόνια να το δούμε ζωντανά, τουλάχιστον έτσι τα πιο δυσεύριστα άλμπουμ των Sound. Εδώ βρίσκουμε την μπάντα των Sound στο The Shock of Daylight, το EP που κυκλοφόρησε η post-punk μπάντα από Αγγλία τον Απρίλιο του 1984. Από την Static Records στο Ηνωμένο Βασίλειο, την AMI Records στην Αμερική. Το οποίο θεωρήθηκε από τους κριτικούς ως η επιστροφή για το συγκρότημα μετά την κριτική και την φοβερή εμπορικά απογοητευτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το All Fall Down το 1982. Εμείς βέβαια την μπάντα αυτή τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Από τους γνωρίζουμε, παιδιά, αυτή την μπάντα. Βοηθήστε με. Από το πρώτο τους άλμπουμ, τον Joe Barty, το 1980, το Can't Escape Myself, ίσως και το δεύτερο, το From the Lines of the Mouth, και όντως αφού σας το είπε, το The Shock of the Daylight ήταν η επάνωδος, έλεγα, στην πάντα που μεγαλώσαμε, στην πάντα που γνωρίσαμε στο 1984, ο χειμώνας, το The Winter, φοβερό στίχο, φοβερό στιχουργικό τραγούδι και απίστευτος μουσικός ήχος, έτσι. Εγώ μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού σας πήγα στο χειμώνα, διότι... αυτά συμβαίνουν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Με τον καιρό δεν τα βάζουμε. Μάλλον με τον καιρό δεν τα βάζουμε. Δεν τα βάζουμε αυτούς που μπαίνουν στη μέση στον καιρό και τα αλλάζουν. Τώρα θα μου πείτε οτιδήποτε, αλλά τη γνώμη μου δεν την αλλάζουν. Πιστεύω σε αυτά που ξέρω, αυτά που ρωτάω, αυτά που μαθαίνω, και ξέρω ότι κάποια στιγμή ένας Έλληνας εφευρέτης βρήκε... θέλετε να πούμε το κόλπο, να το πω έτσι, το σχέδιο ώστε να μπορεί να χτυπάει τα σύννεφα και να ρίχνει βροχή στα σημεία που θέλει για καλό σκοπό, για να βρέχει τα χωράφια τις εποχές που δεν είχε βροχές, για να υπάρχουν καλλιέργειες. Στην Ελλάδα γενικότερα δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν με ενδιαφέρει και τι συμβαίνει παρά έξω, αλλά πιστεύω η νέα τάξη των πραγμάτων είναι στο να μην υπάρχει τίποτα καλλιεργήσιμο. Δεν έχουμε κάτι στην Ελλάδα να καλλιεργούμε έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να έχουμε βροχές. Αγγλία, Γερμανία, 40-45, να πάμε να κάνουμε διακοπές εκεί, αλλά εκεί πού να κάνουμε μπάνιο. Οπότε στην Ελλάδα που έχουμε η τελευταία έτσι ηλιαχτίδα, ώστε να μαζέψουμε κάποια λεφτά σαν Ελλάδα, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας για να το κονομάνει λίγοι, και αυτοί πάνε να μας τελειώσουν. Λοιπόν, πιστεύω ότι καλά κρατάμε. Ο καιρός δεν σκιάθω ακόμα, δεν έχει γίνει κάτι συνταρακτικό. Να δώσω έτσι για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν εκτός Σκιάθου, Βόλο και τα λοιπά. Για το Βόλο έμαθα, έριξε αρκετή βροχή. Σκιάθω ότι μας πέρασε εξόφαλτσα και ευτυχώς, διότι ξεκινάμε έτσι μια ιδιαίτερη σεζόν, μια high season τώρα, με όλους τους μπατήρες που έχουν μαστεί ήδη στο νησί. Τέλος πάντων, και δεν πω πάρα πολλά. Προηγήθηκε το Hot in the City. Το ταιριάξαμε έτσι με τον Billy Idol, Hot in the City και το Winter, το ένα αντίθετο από το άλλο, σαν αφορά έτσι. Αν και έχουμε ζέστα, φοβερή ζέστα, δεν το ζητώ. Και να πω ότι το Hot in the City ήταν και το πρώτο single που κυκλοφόρησε 1982, επίσης, δύο χρόνια πριν από τους Sounds. Ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε ο Billy Idol από το πρώτο μότουλο άλμπουμ του Billy Idol. Το debut άλμπουμ του Billy Idol. Αυτά τα δύο μας, τα τρία μας τραγούδια που ακούσαμε. Ξεκινήσαμε, φίλοι και φίλες, για όσους μπαίνουν στην παρέα μας, ακούσαμε πλην Blair, The End, έτσι. Ξεκινήσαμε με The End. Hot in the City, The End, Blair, συγγνώμη, δεύτερο τραγούδι, τρίτο Sounds. Εντάξει, πού τα ξεχάσαμε κιόλας. Και το next song για τα ξαδέρφια που είναι εδώ στο Σκιάθο. Tonight I have no words for you, Madrugada. Κάπως έτσι θα πάει σε μια εκπομπή. Tonight I have no words for you.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Κάπως έτσι πάμε και τώρα. Ελαφρά μελαγχολικά, ελαφρά έτσι. Δείχνουμε έτσι την κούραση που έχουμε εδώ πέρα. Άλλωστε, εντάξει, μία Παρασκευή ακόμη να βγει ο μήνας ο Ιούλιος. Πάμε για τον Αύγουστο, άλλες τέσσερις Παρασκευές. Από το Σεπτέμβριο και μετά πιστεύω θα πετάμε, θα είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, ψυχολογικά. Λοιπόν, Don't Look Back in Angel ήταν η Oasis, η Madrugada πριν. Και μουσική επιλογή από τον εξάλφο, τον αγαπητό εξάλφο, τον Στέφανο που έχουμε στην παρέα μας. Έχουν μπροστά μας την πέμπτη δισκογραφική δουλειά των Savantage. Εγώ δεν είχα ιδέα, έχω χάσει την μπάλα με τις μπάντες το καλοκαίρι. Πλατεία Νερού, αύριο Αθήνα. Το The Gutter Ballet, το πέμπτο άλμπουμ του Savantage που είναι ζωντανά αύριο στην Αθήνα. Εμείς δεν έχουμε παρατεριάξουμε έτσι τους ήχους μας με τον καιρό. Έτσι. Εγώ δεν πήρα, είχα πάρει τη βρέχη, Στέφανη, να το ξέρεις. Εγώ μισή με το πες. Summer Rain. Μακάρι να είχαμε μια Summer Rain το μήνα, αλλά εδώ έχουν πολλές βροχές το καλοκαίρι φέτος. Και όπως προείπα, κάτι συμβαίνει με τον καιρό.

Στέφανος ήρθε από το Βόλο, οπότε αν μη τι άλλο έχουμε στην πορεία γνωριστεί με τον Στέφανο εδώ, οπότε ξέρουμε ότι τι έπρεπε να ακούσουμε. Οι μουσικές μας εδώ θα πάνε κάπως έτσι. Ωραίες μπαλάντες, σχέβη, συμφωνείς? Ωραία, θα παίξουμε έτσι μερικές σχέβη, ωραίες, να θυμηθούμε ωραίες σχέβη μπαλάντες. 1984, του Sleeping With The Fire, κάθε άλλο παραερωτικό τραγούδι από τον ντεμπούτο άλμπουμ των Wasp. Ωραία μπάντα, αμερική αυτή. Λοιπόν, ο Εξάλληφος, έχεις δει τους Χέλιγκουν δύο φορές, ε? Δύο φορές. Ζηλεύω.

0: σήμερα έχει μας θα είναι όσο τόσο, έτσι. Δεν θα πάμε πάρα πολύ έτσι, ανεβασμένους ήχους. Άλλωστε πάμε 10 λεπτά πριν και τις 9. Ο Iggy Pop ήταν αυτός που ακούσαμε, ο τελευταίος. Το Moonlight Lady, εδώ το βινίλιο το είδαμε έτσι κι αλλιώς ζωντανά στο Facebook. Και όσοι είμαστε στο Facebook βλέπουμε και τα βινίλια που παίζουμε. Brick by the Brick, ένα το άλμπουμ των 90 του Iggy Pop. Να πούμε ότι περιέχει εδώ το Candy, το γνωστό Candy, παρέα με τη Gate Person από τους B52S. Το Living on the Edge of the Night, έτσι, είναι από τα όμορφα άλμπουμ του Iggy Pop στο 1990. Ζωντανά, εδώ, στο Ράδιο Μαρκόνι, είναι ο Γιώργος Κορδελάς. 2-4-27-0-23-067. Καλησπέρες, μουσικές επιλογές, εδώ είμαστε παρόν. Για όλους και τους φίλους και εσείς που είναι εδώ, ζωντανά, στην παρέα μας. Εναλλάσσουμε τους ήχους μας σε πιο σύγχρονους και σε πιο heavy. Θεωρώ ότι ωραία αλλαγή μετά τον Iggy Pop είναι ο Lou Reed.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Τώρα καταλαβαίνετε ότι οι μουσικές μας εδώ είναι αλλάσσονται σήμερα στην εκπομπή αυτή, τον Electric Sounds. Ο πιο soft είμαι εγώ εδώ στην παρέα. Ο Στέφανος, ο αγαπητός μου εξάδελφος, είναι ποιος του σχεύει ήχους. Οπότε προσπαθούμε να ταιριάξουμε τους ήχους μας και να μην χαλάμε χατρί ούτε εμένα ούτε του Στέφανο, αλλά σαφώς ούτε για όλους και όλες εσάς προς την παρέα μας. Εγώ ένα τραγούδι που δεν το ήξερα, αλήθεια ήταν. Σαφώς δεν είμαι και τόσο με τους πιο heavy ήχους κτλ. Αλλά okay, ό,τι μαθαίνουμε, όσα ηλικία και να είμαστε, μουσική είναι καλό να μαθαίνουμε όμορφα τραγούδια. Όσο χρόνια και αν περάσουν, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ξέρει από μουσική. Ακόμη και αν κάνουμε χρόνια ραδιόφωνο, αλήθεια είναι ότι και μέσα από το ραδιόφωνο ακόμα μπορούμε να μάθουμε ωραία τραγούδια. Η Hair Apparent Decorated, το τραγούδι αυτό. Βλέπω εδώ ότι One Small Voice, δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν εδώ ο εξάδελφος, ο Στέφανος, και μάλιστα αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, 1η Ιουνίου του 89. Τους έφερε ο Αντώνης Κουμιώτης στο Golden Rule Festival. Okay. Σαφώς δεν μπορώ να είμαι εκείνη την περίοδο στο Golden Rule Festival εγώ, αλλά ούτε σαφώς τους ήξερα. Αλλά από ό,τι μαθαίνω εδώ από τον εξάδελφο, ότι όλοι πήγανε για να ακούσουν την μπάντα αυτή, έτσι. Δύο άλμπουμ, τους ακούμε παρέα, έτσι.

Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Βλάχο που είναι στην παρέα μας, στο συνονόματο. Να είσαι καλά. Έλεγα κάπου, δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί πέρα που βρίσκεσαι στο Βόλο και που, γιατί μου έχει συνηθίσει ότι στα weekend είσαι κάπου στο Πήλιο, έτσι, σε ωραίες παράλιες. Να είσαι καλά που στην παρέα μας. Από καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξανδρο που είναι ήδη στην παρέα μας εδώ και ώρα. Απλά είμαστε σε τόση έτσι ωραία φάση που δεν έχουμε έτσι και πολύ να λέμε πάρα πολλά από το να ακούμε λίγο μουσική. Δεν σε ξέχασα, Αλέξανδρε. Rock Erickson έχω ήδη έτοιμο, αλλά θα το ακούσουμε λίγο στην πορεία. Καλησπέρα σε όλους και στους φίλους και τις φίλες που μπαίνουν σιγά σιγά στην παρέα του Μαρκόνι, στο 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς, ο Στέφανος, ο εξάλληφος στην παρέα μας. Δύο μυαλά εδώ μέσα σε, να ψάχνουμε για μουσικές όμορφες και ωραίες. Λοιπόν, και παρέα μου όλα τα μυαλά τα δικά σας. Εδώ είμαστε. Enjoy.

από το 1989 το Practice What You Preach, το The Ballad. Αυτό θεωρώ ότι ήταν από τα τραγούδια το οποίο, εντάξει, ήταν σήμερα κατά δεθέν της εποχής εκείνης. Στην παρέα μας μπήκε και ο Ανιψιός, ο Κωνσταντίνος, εδώ τον έχουμε στην παρέα μας. Κωνσταντίνε, ένα τραγούδι σας ακούσουν παρέα μας, αρέσει.

Από το πρώτο άλμπουμ του Iron Maiden, το Strange World, το τέταρτο άλμπουμ των Judas Priest, το Stained in Glass, Beyond the Realms of Death, δύο τραγούδια ακούσαμε και θεωρώ ότι η πρώτη περίοδος των, γιατί έχουν περάσει πολλές περίοδους στην Judas Priest, ξέρω αν βρίσκεις σύμφωνο Στέφανε, η δεκαετία του 70 ήταν η περίοδος που πιστεύω ότι οι Judas Priest μάθαν και σε άλλους να παίζουν heavy metal μουσική. Αυτό νομίζω έτσι ακριβώς. Στη δεκαετία του 70 δεν υπήρχαν πολλές μπάντες οι οποίες ασχολήθηκαν με τους ήχους αυτούς σε τόσο έτσι heavy ήχους. Σε hard rock, ναι, αλλά σε heavy ήχους νομίζω ότι η πρώτη περίοδο του Judas Priest ήταν η καλύτερη. Η καλύτερη, πραγματικά. Πήρα μία μικρή γεύση από το άλμπουμ αυτό. Συνεχίζουμε.

0: τη Σνάιντερ, έτσι. Μεγαλώσαμε αυτόν. Θυμάμαι ότι ξεκινούσαμε πρωτού πάμε έτσι στο γυμνάσιο με ένα φιλαράκι τότε, συμμαθητή. Πηγαίναμε, είχε ένα μηχανάκι τότε. Θα σας πω και μια μικρή ιστορία και θα συνεχίσουμε τις μουσικές μας. Και πηγαίναμε στο Θεάτρο Τέλης στη Φυτόκο στο Βόλο. Ξεπήγαινα μια ώρα πριν και βγάζαμε βινίλια, ακούγαμε έτσι πρωί μουσικές κτλ. Για να πάμε για το σχολείο, ας πούμε. Καλοί μαθητές, λοιπόν. Και το Ισιστήρ, θυμάμαι, ήταν η μπάντα που αγαπούσαμε. Τώρα έχω δύο τραγούδια έτοιμα. Δεν ξέρω τώρα τι. Εγώ θα πω, έχω έτοιμο το The Price και το I Believe in You. Βοήθα, Στέφανε. The Price ή I Believe in You. Έχω δύο. Ένα από τα δύο θα παίξουμε.
1: The Price, θα κλάψουμε.
0: The Price.

Άλλη μια μπάντα από την πλευρά της Αμερικής τώρα που μας, που έμαθε στους υπόλοιπους τη εστί Hard και Heavy είχε. Από την πλευρά της Αγγλίας Judas Priest πιστεύω, από την πλευρά της Αμερικής εκείς 1982 το Creature of the Night, το I Still Love You, έτσι. Μιας που σήμερα δεν θέλαμε να δώσουμε έτσι ιδιαίτερη δύναμη στους ήχους μας, απλά να απολαύσουμε μια ωραία βραδιά. Πολλά μας τέπαρε με τον καιρό, τελικώς μια χαρά, ευτυχώς δεν μας στάνει που εδώ στη Σκιάθο δεν έχουμε έτσι κάτι ιδιαίτερο να δουλέψει το νησί. Αν μας έπεισε καμιά καταιγίδα, αυτό οι λιπαντήρδες που έχουμε μαζί στο νησί θα φεύγανε κιόλας. Τι να κάνουμε, οκ. Κατά όλα τα άλλα, μην τρώτε το σανό που σας λένε για τη Σκιάθο, ότι εδώ έχουμε έτσι, είναι γεμάτο το νησί, αλλά β' διαλογής κατηγορία, ας πούμε, β' εθνική, ας πούμε, κάπως έτσι. I'm still love you. Καλησπέρα, αγαπητές συνάδελφες, στο Βάγιο του Σταυρών που απευθύνομαι, που είναι από τα αγαπημένα μας παιδιά, αγαπημένους φίλους. Απλά δεν έχει τύχει να καθίσουμε ποτέ όταν έρθω στο Βόλο να πιούμε τσίπουρα μαζί. Αν καθίσουμε, φαντάζομαι ότι θα καθίσουμε από το βράδυ και θα κάθισουμε κάνα τρίμερο εκεί πέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ο Βάγιος Σταυρόπουλος που είναι εδώ, όχι μόνο φιλός, αλλά ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Είναι στην παρέα μας και αυτός. Κυριακή, έτσι, Κυριακή πρωί. Εγώ τι να σου πω, δεν προλαβαίνω, όχι Κυριακή να ακούσω. Εδώ το καλοκαίρι γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερη αδυναμία στους Iron Maiden. Ακούσαμε το Strange World, δεν ξέρω αν το πρόλαβες. Χαίρομαι που σου άρεσε το The Price. Πάμε για το Western Love, έτσι. Πάμε λίγο μεταγενέστερο, στο 1992. Από το Fear of the Dark, έτσι, το ένα το άλλο του Iron Maiden. Bruce Dickinson ήδη έχει πάει και... Για το φίλο μας το Βάγιο που είναι στην παρέα μας, Σταυρόπουλο εδώ, τον δικό μας από το Ράδιο Μαρκόνι. Καλή συνέχεια, φίλε μου.

για τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο και αδελφό τον Βάγκη του Σταυρόπουλου που είναι στην παρέα μας. 10 λεπτά πριν και τις 10, φίλοι και φίλες. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή και θα λέγατε μια ιδιαίτερη εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ήχο. Απλά εδώ μας ζωμόμαστε τις Παρασκευές και μας άρεσε να περνάμε καλά. Αυτοί που βρισκόμαστε, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, γι' αυτό έχουμε και μουσικές επιλογές. Σήμερα έχουμε τον εξάλληφο εδώ, τον Στέφανο, στην παρέα μας. Εδώ, κοντά μας, εδώ πέρα. Οπότε και οι μουσικές επιλογές είναι και από μένα και από τον Στέφανο. Εδώ πέρα αυτά που ακούμε. Είπαμε σήμερα να μην δώσουμε έτσι, να είμαστε σε heavy ήχους, αλλά σε heavy πιο χαμηλούς ήχους. Η διάθεσή μας είναι κάπως έτσι. Θα πάμε κάπως έτσι μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τραβήξουμε λίγο μετά τις 10. Σαφώς ξέρουμε το καλοκαίρι οι εκπομπές δεν είναι τόσο να πάμε μακριά την ώρα μας, διότι το πρωί υπάρχει εργασία. Σας είπα, ακόμη μια Παρασκευή 31 θα σκάσουμε μύτη, πρώτο Θεός, και μετά έχουμε και 4 Παρασκευές τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Σιγά σιγά θα αλλάξει η ιστορία. Λοιπόν, ο Αλέξης έδωσε ένα τραγούδι. Εντάξει, οκ, αφού το φτάσαμε εκεί που το φτάσαμε, Αλέξη, να σου μεταδώσουμε το τρίτο άλμπουμ του Όζη. Το The Bark of the Moon, έτσι. 1983, το You're No Different, του Me. Για το φίλο μας Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας. Καλά να περνάς.

Αυτό το λέγαμε τον εξάλφο, ότι εδώ, αν ξέραμε ότι ο Λέμ ήταν έτσι και κάπου εκεί, γιατί μιλάμε για το τελευταίο άλμπουμ τον Motorhead, το 2015, τον 28 Αυγούστου, φαίνεται ότι είναι αρκετά κουρασμένος εδώ πέρα. Το 22ο άλμπουμ τον Motorhead και το τελευταίο ουσιαστικά. Ένα live άλμπουμ κυκλοφόρησε μετά από ένα χρόνο περίπου από το θάνατο του Λέμ. Το Till the End. Ακούσαμε το τελευταίο άλμπουμ που μας άφησαν οι Motorhead. Και βασικά ο Λέμι, αυτός που δημιούργησε την μπάντα αυτή. 4 μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα διαλύθηκε σαφώς. 40 χρόνια δρόμος, έτσι, 40 χρόνια η μπάντα αυτή. Ο Phil Campbell στα drums, ο Mick D δήλωσαν ότι το συγκρότημα έχει τελειώσει ήδη μετά το θάνατο του Λέμι.

Το θυμάμαι καλά αυτό το άλμπουμ, το Savage Amusement, διότι ήταν το άλμπουμ που... Έχω και μηνύματα, τι να κάνω. Είναι το άλμπουμ αυτό που ήμουν 14 χρονών, 1988. Εξάδελφε. Τι να λέμε τώρα. Το θυμάμαι σαν τότε κυκλοφόρησε. Λοιπόν, έχουμε δύο μηνύματα. Θα βρέξει, τι λες. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα βρέξει, αλλά θα, αν δεν βρέξει, θα μου κρατήσει ένα τραπέζι αύριο να έρθω. Κοιτάξτε, αδέλφια μου είναι εδώ πέρα, να έρθω και να κεράσεις. Ξέρεις, εξάλληφε Στέφανε, ο Δημήτρης, ο Αφεντούλης είναι φιλαράκι χρόνια και έχει ανοίξει ένα φοβερό, έτσι, φοβερό εστιατόριο στις Κουναριές, το οποίο είναι το Μάιστρο και είναι fish restaurant. Φοβερά και φράσκα ψάρια κτλ. Και όταν πάω εγώ, πληρώνουμε μόνο το φαγητό, το αξίδια τα πληρώνουμε. Ό,τι πήρουμε είναι free. Οπότε να κλείσει μας τραπέζι αύριο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα αν θα βρέξει πάντως. Για το άλλο, για το τραπέζι είναι το μόνο σίγουρο, να ξέρεις. Θα σου έρθουμε λιάν συντόμως, αγαπητέ αδελφέ Δημήτρη, εν ψυχή. Ένα άλλο μήνυμα, άντε κλείσει, λέει σιγά σιγά. Αυτή είναι η γυναίκα μου, παιδιά, μου λέει να κλείσω. Άλλο μήνυμα, τι διαβάζω, παιδιά. Σιγά να μην κλείσω. Λοιπόν, τι έχω. Έχω από το 88 στο 82, έτσι. Άντε να θυμηθούμε να ακούσουμε ένα accept, λοιπόν, για τον εξάρφο που το επέλεξε.

στον Ανάφελη και φίλε, ο Γιώργος Κορδελάς. Electric Sound στο Ράδιο Μαρκόνι. 96,1, ο εξάλληφος ο Στέφανος στην παρέα μας. Μεγάλη βοήθεια εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε ότι οι ήχοι μας σκληραίνουν πάρα πολύ από την πλευρά του Στέφανου, αλλά και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα συνεχίζουμε να accept. Midnight Mover για τον Αλέξανδρο από το Βόλο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.

Σήμερα λοιπόν είχα μια ιδιαίτερη βραδιά και όχι μόνο μια ιδιαίτερη βραδιά, θα έλεγα ότι σήμερα ξεπεράσαμε λίγο το ωραίο μας. Λίγο σας κλείνουμε 10, 10 και 4, πήγαμε 10 και μισή. Κάνα δύο τραγούδια ακόμη, διότι αύριο εγώ θα φάω ξύλο αν δεν σηκωθώ για δουλειά. Okay. Έχουμε τον ξάδερφο εδώ, τον Στέφανο, που είναι στην παρέα μας, οπότε λίγο παραπάνω θα τα πούμε. Χαλαρώνουμε τώρα, πραγματικά θα χαλαρώσουμε τους τόνους μας, θα πάμε πάρα πολύ χαλαρά και να πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Καλή συνέχεια.

Είπα να κλείσω, αλλά δεν μου φαίνεται, θα μου αφήσετε να κλείσω στο τέλος. Okay. Καλησπέρα στην, όχι μόνο στην αγαπημένη μου φίλη τη Φωτεινή, αλλά την αγαπημένη μου συμμαθήτρια, έτσι. Ύστερα πολλά χρόνια Φωτεινή και τα λοιπά, έμαθα ότι εντάξει, okay, είμαστε εδώ παρέα τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, βρεθήκαμε και στα πάρτις που κάναμε στο Βόλο και η Φωτεινή είναι μια παλιά και αγαπημένη συμμαθήτρια. Πραγματικά από την ακούω ξεκινούμε, γιατί γυρίζουμε πάρα πάρα πολύ χρόνια, πολλά πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, εννοείται ότι ό,τι και να ζητήσεις, αφόσον είμαστε ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο του Μαρκόνι, θα το ακούσεις. Η Φωτεινή επέλεξε να ακούσει το Straight On από τους Heart, από την πάντα των Heart. Το σίγκλ αυτό κυκλοφόρησε το 1978 και ήταν και στο τέταρτο άλμπουμ των Heart, το Dog and the Butterfly. Λοιπόν, το The Next Song, είπαμε να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα ξέρω που θα τελειώσουμε, αλλά τουλάχιστον αυτό το τραγούδι για την φίλη μας τη Φωτεινή που είναι στην παρέα μας. Να είσαι καλά Φωτεινή, χαίρομαι πάντα που είσαι καλά. Θα βρεθούμε και στο Βόλο το φθινόπωρο.

Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, Φωτεινή. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα, για σένα. Εγώ θα πω ότι αν συνεχίσω λίγο ακόμη, η γυναίκα μου περιμένει πάνω με τον πλάστη. Οπότε πρέπει κοντά σημά έτσι να είναι ένα τραγούδι ακόμη, διότι δεν αντέχω πλέον το ξύλο. Αρκετά δουλεύω όλη τη μέρα. Μα φάω και ξύλο τώρα, δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, συμφωνείς? Και φωνή φοβάμαι ότι μαζί με μένα θα την πληρώσει ο ξάδελφος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κρίμα είναι δηλαδή. Ήρθε ο ξάδελφος να κάνει διακοπές τώρα 2-3 μέρες και άθο. Χάλασε σήμερα η μέρα. Δεν πήγε για μπάνιο. Να φάει και ματσούκι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Διότι η μία εξαδρέφη παρασέρνει την άλλη. Το χειρότερο σύστημα είναι αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξαδέλφες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που ήταν και σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Δεν έχω πω κάτι άλλο. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή, 31 του μηνός ήταν η ερχόμενη Παρασκευή. 31, έτσι, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Αν μη τι άλλο, σήμερα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πήγαμε κοντά, περάσαμε έτσι και τις 10. Αν μη τι άλλο, okay, είπαμε 5 Παρασκευές ακόμα θα είμαστε πιο χαλαρά. Μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μου τον Αλέξανδρο που τον έχω τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Τελευταία έτσι η φιλενάδα μας. Όχι μόνο φιλενάδα, η αγαπητή συμμαθήτρια η Φωτεινή που είναι στην παρέα μας. Πολλά φιλιά. Βάγιος Σταυρόπουλος, πολλά φιλιά.

0: το Βάγιο. Είχαμε. Ωραία, ωραία, ωραία, μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ραντεβού την έχουμε Παρασκευή και πάλι. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια σε όσους θέλετε να μείνετε στο ράδιο Μαρκόνι. Οι μουσικές είναι εξίσου καλές. Και να πάμε να κλείσουμε κάπως έτσι.
1: What we've got here is...
0: Να κλείσουμε το τραγούδι αυτό για το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Πιστεύω να σου αρέσει, Αλέξανδρε, για όλους και όλες εσάς. Καληνύχτα σε όλες, καληνύχτα σε όλες, πολλά φιλιά.

0: Sounds. Sounds.
1: What's so civil about war?
0: Sounds. Sounds. Το ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.